Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Στο Λευκό τον Πύργο πήρα τα φιλιά της. Είχε και ένα σπίτι στην Καλαμαριά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Στο Λευκό τον Πύργο πήρα τα φιλιά της. Είχε και ένα σπίτι στην Καλαμαριά.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

0: σας. Είμαι ο Δημήτρης Μιστακίδης και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα του Δημήτρη Μιστακίδη, Κυριακή 17 Μαΐου στις 8 το βράδυ. Ο Δημήτρης Μιστακίδης παρουσιάζει τη δική του κασέτα αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Ταυτόχρονα στο Μελωδία 99,2, στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Γεννήθηκα την εποχή του χαλκού. Τώρα δεν με θυμάται πια κανένας. Σκέπασαν τους βωμούς μου δάφνες και φρήγανα. Πικραμύγδαλο, σιέρωτά μου. Ήπια τρία βαρέλια ρετσίνα στη δόμνα χθες για να ξεχάσω. Ρούφιξα τον αλιάκμονα, το σφοδρό βαρδάρι. Οι λιμναίοι οικισμοί της Θεσσαλίας μείναν ξεροί για χάρη σου. Περιμένω 3.000 χρόνια να πεθάνω. Αδύναμος να αποσυνδεθώ τόσο που σ' αγαπώ. Γεννήθηκα την εποχή του χαλκού. Κωστής Μοσκόφ.
0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: εξοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις,

Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Στην Αριστοτέλους πιάσαμε κουβέντα και περπατήσαμε στην Τσιμισκή.
1: Θέλει μελωδία.
2: Στην Αριστοτέλους πιάσαμε κουβέντα και περπατήσαμε στην Τσιμισκή.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: συλλέγετε κασέτες. Μάλλον κάνετε καλά.
1: Κασέτα του Γιώργου Νταλάρα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
2: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
3: Έχουμε κάνει πολλά πράγματα. Δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά που έχουμε καταφέρει.
4: Θα μπορούσε να είσαι και πολιτικός, ξέρεις.
3: Ούτε καν, γιατί δεν αντέχω τους ανθρώπους.
2: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
5: Σαν με κοιτάς, κλείσε τα μάτια.
2: Πάντα έντεχνα.
5: Έλα, πάρε με.
2: Πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Γύρνα πίσω. Σωκράτης Μάλαμας. Συμμετέχουν Τζόρτζια Κεφελά, Γιάννης Μάλαμας. Στίχη μουσική Σωκράτης Μάλαμας.
5: Γύρνα πίσω, σε θέλω. Όπως είσαι, σε θέλω. Δεν βρίσκει δρόμο η καρδιά και το.
2: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε Μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Οι έξυπνοι βρίζουν πάρα πολύ. Οι βομολογίες λέει συνδέονται σε ορισμένες μελέτες με πλουσιότερο λεξιλόγιο. Αϊνστάιν, Ματούλα.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Να σε έχω δίπλα μου να σ' ανασένω, σαν δημητριακό Ιούλη μήνα. Να σε κοντά μου θυμονιά, πουλί. Έκπληξη καθημερινή, έτσι που ανεβαίνεις από τα μπάζα της φωνής σου στο λιγμό. Ακάθιστος δείπνος, Μιχάλης Γκανάς.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: μπορείς να σωδηγενείς.
1: Θα πάρω το βαρκάκι μου ό,τι καιρό κι αν έχει και θα ανοιχτώ απέναντι προς το Καραμπουρνού. Θέλει

0: συλλέγετε κασέτες. Μάλλον κάνετε καλά.
1: Η κασέτα του Γιώργου Νταλάρα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
2: Γεια σας, είμαι ο Δημήτρης Μιστακίδης και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα του Δημήτρη Μιστακίδη, Κυριακή 17 Μαΐου στις 8 το βράδυ. Ο Δημήτρης Μιστακίδης παρουσιάζει τη δική του κασέτα αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Ταυτόχρονα στο Μελωδία 99,2, στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
3: Ακούμε μπροστά.
1: Ένα αστέρι πέφτει πέφτει. Διασκευή. Κορίνα Λεγάκη. Συμμετέχει η Ήτρα Κέιν. Μουσική Απόστολος Καλδάρας. Στίχη Γιώργος Αμολαδάς.

0: χέρι, μη μου φύγει, μη χαθεί.
1: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Νύχτα ξαστεριά, τρέμουν οι φλογίτσες πάνω απ' τα χωριά.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Ξεγέλασες τους ουρανούς με ξορκιά.

0: Γεια σας, είμαι ο Δημήτρης Μιστακίδης και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα του Δημήτρη Μιστακίδη, Κυριακή 17 Μαΐου στις 8 το βράδυ. Ο Δημήτρης Μιστακίδης παρουσιάζει τη δική του κασέτα αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Ταυτόχρονα στο Μελωδία 99,2, στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Θυμήθηκα όλο τυχαίως κάτι αέρινο που κάμισε ο δικό σου, όπου τσαλάκωνα τον εαυτό μου. Σκέψη κρυφή που κουλουριαζόταν στα πόδια σου και έφευγε, ελπίζοντας την επόμενη φορά πως θα καταφέρει την καρδούλα σου να γαλινέψει και να σε κάνει πιο ευτυχισμένο κατά μία ψηφίδα στο ένα αχανές αποκοίημα της φαντασίας σου. Ψηφιδωτό πολύτιμο μιας αϊπνίας σου. Λύπης, Μάρθα Μακαραντζή.
0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

0: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Θέλει μελωδία.
2: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είμαι ο Γιάννης Διονυσίου και είναι οι κασέτες του Μελωδία 99,2. Πάνω στα
1: φεγγάρια πέφτω. Οι κασέτες του Μελωδία, οι φωνές του αύριο. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
2: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
3: Εσύ τους αγαπάς όλους ή απλά θες να αγαπιέσαι?
4: Άκου τώρα, ρε παιδάκι.
3: Όχι, γιατί.
4: Εγώ δεν θέλω να βλέπω κανέναν.
2: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
5: Πώς θα γεννεί να ενωθούμε.
6: Μη μου μιλάς για αγάπη.
2: Πάντα έντεχνα. Πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Σπρώχνω τη μέρα για να βγει. Μαριάννα Κατσιμίχα. Στοίχη μουσική, Ορέστης Ντάντων.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
0: Μενεξέδες και Ζουμπούλια. Δημήτρης Μπάσης.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή.

0: Αχ, Θεσσαλονίκη μου, κοντεύει χρόνος. Με έχει ξεχάσει και είμαι μόνος.
1: Θέλει μελωδία.
2: Αχ, Θεσσαλονίκη μου, κοντεύει χρόνος. Με έχει ξεχάσει και είμαι μόνος.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Ξέρει να διαβάζει ο κόσμος.
2: Υπάρχουν και συγγραφείς που μπορείς να διαβάσεις. Θέλει να έχεις μάθει όλα να ένα μήλο.
1: Συγγνώμη, ήσουν και φιλόλογος κάποτε.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Απάνω μου έχω πάντοτε.
4: Πίσω κι από τα μάτια μου.
0: Πάντα έντεχνα.
5: Όλα σε θυμίζουν.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Η κάθε μέρα σαν τη γομολάστιχα σβήνει την προηγούμενη και πάει. Άλλου τη σβήνει την επόμενη. Καμιά φορά ολόκληρη εβδομάδα. Βροχές θυμάμαι και πουλιά. Και ιστορίες που δεν έζησα ποτέ μου. Τις νύχτες γράφεται το μέλλον μου. Τα φοβερά καθέκαστα της επομένης. Και πρέπει να ξυπνάω στις 7 με την ψυχή στα δόντια. Να γυρίζω για να προλάβω τις παραγγελίες. Αμνησία. Μιχάλης Γκανάς.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Αποφάσεις, εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια το πρώτο τυχόντα που μπρος σου θα

μου κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο.

0: Αχ, Σαλονίκη μου, γυρίζω πάλι. Σε ένα σουμπάρ φτιάχνω κεφάλι.
1: Θέλει μελωδία.
2: Αχ, Σαλονίκη μου, γυρίζω πάλι. Σε ένα σουμπάρ φτιάχνω κεφάλι.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

του μπάρι. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με στήματα γεμάτος.

0: Γεια σας, είμαι η Ιουλία Καραπατάκη και είμαι στις κασέτες του Μελωδία 99,2.
1: Οι κασέτες του Μελωδία, οι φωνές του αύριο. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο μελωδία.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 7, ώρα ΔΕΗ.
2: Γεια σας, είμαι ο Δημήτρης Μιστακίδης και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα του Δημήτρη Μιστακίδη, Κυριακή 17 Μαΐου στις 8 το βράδυ. Ο Δημήτρης Μιστακίδης παρουσιάζει τη δική του κασέτα αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Ταυτόχρονα στο Μελωδία 99,2, στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App.
3: Ακούμε μπροστά.
1: Ο Γελοτοπιός. Διασκευή. Φίλιππος Πλιάτσικας. Μουσική Celtic Social Club. Στίχη Νικόλας Βλατής. Έχει

0: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Πιάσε Μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Το βάλς των χαμένων ονείρων. Μαριάννα Κατσιμίχα.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Ματιά σε μελωδία. 99,2.
1: Καλημέρα, Μελωδία. Είναι πρωινό Παρασκευή, επιτέλους. Εδώ θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 10 Ματούλα Δημήτρης.
2: Καλημέρα σας.
1: Θα ρίξουμε μια ματιά στον καιρό, σε λίγο. Και στη συνέχεια θα ακούσουμε μεταξύ άλλων και Μίλτο Πασχαλίδη και Νίκο Ξυλούρη και Γιάννη Χαρούλη. Αμέσως τώρα. Εδώ θα είμαστε για τις επόμενες 3 ώρες. Καλημέρα.

0: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Παρασκευής, 15 Μαΐου σήμερα, 7 και 9 πάει η ώρα, καιρός τώρα. Σήμερα η θερμοκρασία θα φτάσει μάλλον τους 26 βαθμούς, με λιακάδα, προς το μεσημέρι δηλαδή και το απόγευμα, τώρα το πρωί έχουμε συννεφιά.
1: Ναι, πάντως είναι λίγο σαν να πέφτει.
0: Ναι, αυτή την αίσθηση έχουμε. Ναι. Το Σαββατοκύριακο θα κινηθεί περίπου στα ίδια επίπεδα, από Δευτέρα Τρίτη, μια μικρή μείωση, πτώση. Κάπου εκεί.
1: Από Δευτέρα έχει. Ναι, μια. Από τα μέσα της εβδομάδας περιμένουμε μια πτώση.
0: Με κάποιες
1: βροχές.
0: Το
1: άλλο Σαββατοκύριακο. Ναι. Όχι αυτό. Αύριο μεθαύριο. Το επόμενο θα πέσει κοντά στους 20 θερμοκρασία. Δηλαδή είναι πολύ μεγάλη πτώση.
0: Με βροχές βλέπουμε εδώ.
1: Ναι, βροχές και 20 βαθμούς. Ή τουλάχιστον τώρα βλέπω αυτό.
0: Ναι, διόρθωση.
1: Διόρθωση.
0: Μα επιτέλους.
1: Επιτέλους κάποιος.
0: Καλημέρα, Μελωδία.
1: Έχει το θερμοστάτη του πλανήτη.
0: Καλημέρα, εδώ θα είμαστε μέχρι τις 10. Ματούλα Δημήτρη. Συνεχίζουμε το μεταξύ με Μίλτο Πασχαλίδη. Άτιμο πράγμα η τιμή. Και σε λίγο αρχίζουμε σιγά σιγά να φτιάχνουμε την εικόνα της ημέρας.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης στο πρωινό της Παρασκευής. Μία από τις ειδήσεις που κυριαρχούν σήμερα είναι και φυσικά η επίσκεψη, τα παραλυπόμενα της επίσκεψης.
1: Πολλές φωτογραφίες, πολλά υπονοούμενα, πάρα πολλές αναλύσεις, άπειρες αναλύσεις σε όλο τον κόσμο.
0: Και συμβολισμοί βέβαια στους εορτασμούς, στις παρελάσεις.
1: Θα συμβάλλουμε κι εμείς σε αυτό το τσουνάμι. Θα βάλουμε ένα μικρό κόκο. Λοιπόν, πρωτοσέλιδα σε όλες τις εφημερίδες σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα. Εντάξει, νομίζω ότι η ουσία είναι ότι εκεί πήγε για δουλίτσες.
0: Για business.
1: Ναι. Αλλά στο μεταξύ συζητήθηκαν εκτός από το εμπόριο και λίγο ο Ταϊβάν και λίγο τι συμβαίνει στον πλανήτη. Και έτσι είμαι σίγουρη ότι μπήκε και και λίγο Ιράν στη μέση.
0: Λίγο Ιράν. Ενώ θα περιμέναμε να μιλήσουν κυρίως για το Ιράν, να λυθεί η κρίση. Απλά συμφωνούν ότι ναι, πρέπει να το λύσουμε το θέμα γιατί επηρεάζει την οικονομία.
1: Ναι, ναι. Αλλά μιλώντας για οικονομία. Γιατί μας ενοχλούν αυτοί οι άνθρωποι εκεί πέρα που ανταλλάσσουν όλα αυτά που ανταλλάσσουν. Φιλοφρονήσεις όχι. Γιατί πρέπει κάπως να περνάνε τα πλοία μας. Αυτό είναι το ζητούμενο.
0: Και αφού μιλάμε και για οικονομία, να σας γνωρίσω από εδώ τον κύριο Τραμπ, τον κύριο Elon Musk που έχει έρθει με το παιδί του για να κάνουμε και άλλη δουλίτσα.
1: Γενικά έπαιξε πολύ παιδί, γιατί ήταν, ξέρεις, και όλα αυτά παιδάκια στην Κίνα με τα σημαιάκια.
0: Καλά, και τα φαντάσματα. Ναι, βέβαια.
1: Το Νίξον στην Κίνα, μια όπερα που υπάρχει. Τέλος πάντων, ήταν σαν να βλέπεις άλλες εποχές. Εντάξει, είναι λίγο αυτό το φολκλόρ της Κίνας. Τέλος πάντων, αυρότητες και
0: μεγαλειώδες φολκλόρ, γιατί μιλάμε τώρα για πλήθη.
1: Ναι, δεν χωράνε στις φωτογραφίες. Το μεγαλειώδες πρέπει με ένα drone να το δείξει, γιατί είναι πραγματικά. Είναι όλα σε μεγάλο μέγεθος.
0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της Παρασκευής. 7 και 4 πάει η ώρα. Ο Νίκος Κλούζος για τη συνέχεια. Εδώ, στην παλάντα του Κυρμέντιου.

0: Ζώδια. Ματούλα Δημήτρης, και θα θέλαμε να σταθούμε τώρα για λίγο στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής, διότι μιλάει για μια νέα τηλεφωνική απάτη.
1: Ή τηλεφωνικό εκφοβισμό, νομίζω ότι θα μπορούσε να
0: είναι. Αυτό είναι. Αυτή είναι η διατύπωση, σωστή.
1: Το οποίο το είδα εχθές που το έγραφε, νομίζω, η συντάκτηρα του ρεπορτάζ στην Καθημερινή, στα social media της, γιατί έτυχε σε δικό της άνθρωπο. Και από κάτω άρχισαν να γράφουν διάφοροι ότι ναι, συνέβη και σε μένα, ναι, με πήρανε και εμένα. Λοιπόν, είναι μια νέα μορφή απάτης, όπως λες εσύ, που τι κάνουν.
0: Θέλουν, απειλούν. Καταρχάς τηλεφωνούν σε πρωινές ή μεσημεριανές ώρες, σε σταθερά τηλέφωνα. Και ξέρουν, λοιπόν,
1: ότι μου δεν έχουν ελπίδα.
0: Τέτοιες ώρες απαντούν σε σταθερά τηλέφωνα κυρίως άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας. Και αφού ακούσουν τη φωνή, λένε: θέλω 100.000 ευρώ, αλλιώς θα σε σκοτώσω.
1: Ναι.
0: Οι άνθρωποι, προφανώς όλοι οι άνθρωποι
1: που μένεις,
0: φοβούνται, ναι, βέβαια.
1: Φοβούνται ότι ξέρουν.
0: Γιατί έχουν τα στοιχεία τους, καθώς έχουν κάνει διάφορες, έχουν υποκλέψει στοιχεία, τηλεφωνικούς αριθμούς και ονόματα στα οποία αντιστοιχούν, από διάφορες, μέσα από το σκοτεινό ίντερνετ, μέσα από κυβερνοεπιθέσεις, νοσοκομεία, τράπεζες κτλ.
1: Ναι. Τέλος πάντων, με κάποιο τρόπο έχουν τα στοιχεία μας. Και αυτοί οι άνθρωποι, στον έναν έλεγαν, από ό,τι διάβασα, θα σε σκοτώσουμε σένα, στον άλλο ξέρουμε πού μένουν τα παιδιά σου, ναι, θα τα πετύχουμε στο δρόμο, δεν θα τη γλιτώσεις. Δηλαδή είναι πάρα πολύ σκληρές τις εκφράσεις. Προσοχή.
0: Αρχικά μιλάμε με τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας που έχουμε στην οικογένειά μας και στον κύκλο μας.
1: Ναι, τους λέμε τους ότι υπάρχει και αυτό το καινούριο. Και στο κάτω-κάτω να σου πω για κάτι στο τέλος. Άι συχτήρι με τα σταθερά. Ας τα καταργήσουμε όλοι. Θα μου πεις, εντάξει, τώρα οι μεγάλοι άνθρωποι με ποιο τρόπο θα επικοινωνούν. Δηλαδή, ναι, δεν ξέρω τι να πω. Μόνο με ενημέρωση, μόνο με κουβέντα και...
0: Ναι, ναι, ασταμάτητη κουβέντα, ναι. Γιατί κάθε μέρα υπάρχει και μια νέα μετάλλαξη της απάτης.
1: Εν τω μεταξύ ζητάνε και 100.000 ευρώ, δεν είναι ότι ζητάνε κανένα μικρό ποσό. Όπως τότε που τράκαρε το παιδί σου και σου λέγανε δώσε μας 2.000, γιατί είναι στο τμήμα αυτή τη στιγμή. Και οι άνθρωποι τρελαίνονταν και τα πετάγανε από τα μπαλκόνια ή τα δίνανε.
0: Και δηλαδή πιστεύουν ότι οι άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας που είναι στο σπίτι και απαντούν σε σταθερό έχουν 100.000 ευρώ.
1: Μπορεί και κάποιοι να έχουν κάποιο το στρώμα, δεν ξέρω.
0: Εκεί ποντάρουν.
1: Ναι, μπορεί να ποντάρουν στον έναν που θα τα δώσει.
0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, συνεχίζουμε. Λαβρέντης Μαχαιρίτσας τώρα και ο μικρός Τετανικός. Εδώ θα είμαστε στην παρέα σας μέχρι τις 10. 7:21 η ώρα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημητρή, το πρωινό τη Παρασκευή 7 και 26 πάει η ώρα.
1: Για πάμε.
0: Σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Μας έχουμε από το 1857 μέχρι σήμερα το φυσικό αέριο. Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας συνεχίζει να δίνει ενέργεια στην καθημερινότητά μας και τώρα επιστρέφει στο σπίτι του, στο Μουσείο Φωταερίου στην Τεχνόπολη. Εκεί έχει ετοιμάσει δράσεις, παιδικά εργαστήρια. Τα παιδιά θα γνωρίσουν την ενέργεια, θα πειραματιστούν, θα φτιάξουν δικά του έργα για μια Κυριακή διαφορετική. Κυριακή 24 Μαΐου είναι αυτή, είναι το επόμενο εργαστήριο. Και θα τα μάθετε όλα στο gasmuseum.gr / actions.
0: Επίσης, θυμίζουμε ότι και σήμερα μαζί μας έχουμε την εφαρμογή Box. Αν δεν την έχετε κατεβάσει ακόμα, κατεβάστε την. Είναι το μόνο delivery app που βγαίνεις πάντα κερδισμένος. Γιατί έχεις και δώρο 10 ευρώ με την πρώτη σου παραγγελία και μοναδικές προσφορές σε χιλιάδες καταστήματα και μαζεύεις πόντους για έκπτωση σε κάθε επόμενη παραγγελία. Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με Κώστα Τουρνά. Δεν μετανιώνω. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη.
2: Καλημέρα, Μελωδία. Με την Ματούλα και τον Δημήτρη.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα με.
4: Η ώρα περνάει. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.080 ευρώ. 8.080.
3: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι τις 4 το απόγευμα.
4: 8.080 ευρώ.
3: Φαντάσου να τα κερδίσεις. Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 8.080 ευρώ και τα κερδίζεις αμέσως. Σήμερα, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
4: 8.080 ευρώ.
3: WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο.
4: Μελωδία 99,2.
3: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με FBA και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Λίγο πριν η ώρα πάει 7.30, ώρα για Natural Factors.
6: Πάμε!
7: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
8: Μπορεί να τρέξει.
9: Παίζει να βγει και πρώτος.
6: Μπράβο, πατέρα σου!
7: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
9: Ενισχυτικό και φυσικό.
6: Osteomove.
10: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
13: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
14: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό, τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες νες καφέ μίξης, 35% φθηνότερα.
13: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
14: Και από την Παρασκευή 15 Μαΐου και πάλι κοντά σας στο Πευκοχώρι και στη Φούρκα Χαλκιδικής.
2: Καλημέρα, Μελωδία. Με τη Ματούλα Κουσθένη και τον Δημήτρη Βραχνό ξανά μαζί σας σε λίγο.
3: Πιάσε, Μελωδία.

0: στιγμή σου σε ένα ποίημα.
1: Ένας άνθρωπος κλειστός, αμπαρατημένο σπίτι. Ούτε φως, ούτε καπνός, ούτε τζάμι στο φεγγίτι. Ο μικρός μου αδελφός. Ένας άνθρωπος κλειστός, σαν παρατημένο σπίτι. Γράφει λόγια στο νερό. Στα πηγάδια ρίχνει πέτρες. Στου Θεού το φιλιατρό. Με σχοινιά τραβά δραπέτες. Του τραβά έξω στο φως. Και ύστερα φεύγει σκυφτός. Στα βουνά, στις μαύρες πέτρες. Ο μικρός μου αδελφός, Θοδωρής Γκόνης.
2: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Ποια πόλη.
2: Πάντα έντεχνα.
3: Έχεις καθεί μαζί με τον ύπνο.
2: Πάντα μελωδία.

0: Ματούλα Δημήτρη στην παρέα σας το πρωινό της Παρασκευής, επιτέλους Παρασκευή, 7:35 η ώρα. Θυμίζουμε ότι λίγο μετά τις 8:30 έχουμε και το παιχνίδι με τις φωνές, που καλείστε να αναγνωρίσετε. Προς το παρόν, ας σταθούμε για λίγο στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής.
1: Ναι.
0: Παιδιά παγιδευμένα στις οθόνες.
1: Mm-hmm.
0: Ας μιλήσουμε για αυτό το θέμα, το οποίο απασχολεί κάθε οικογένεια.
1: Καταρχάς, έχουμε βάλει όλο το χεράκι μας για να
0: καλά,
1: υπάρχει
0: ναι.
1: αυτό το θέμα σήμερα στην Καθημερινή.
0: Για να μπορεί να μιμηθεί ό,τι βλέπει το παιδί, φυσικά.
1: Ναι, και για να μπορεί η Καθημερινή να κάνει αυτό το ρεπορτάζ. Σήμερα έχουμε συμβάλει όλοι σε αυτό. Και προφανώς, έτσι όπως έχει γίνει η ζωή, και επειδή εμάς έχουν ως παράδειγμα τα παιδιά, μην τρελαθούμε, έτσι δεν μπορούν να γίνουν μαγικά κάποια άλλα. Νομίζω ότι. Χάθηκα.
0: Όχι, θα σου πω τι γίνεται. Οι ειδικοί, όλοι μας ξέρουμε ότι είναι κακό να παρκάρεις το παιδί μπροστά σε μια οθόνη, αλλά ξέρουμε επίσης πόση μεγάλη ευκολία δίνει και ότι κάποια στιγμή, ακόμα και να προσπαθήσεις άλλες μεθόδους, μετά παραδίνεσαι.
1: Ναι, αυτό παιδί... θέλω να πω. Ναι, συγγνώμη, είμαι τελείως χαμένη. Είναι ότι η ζωή δεν γυρίζει πίσω. Δηλαδή ότι είναι δεν μπορούμε να κάνουμε τα παιδιά ξαφνικά ψηφιακά αναλφάβητα. Εννοείται. Ναι. Αλλά το θέμα είναι το όριο.
0: Το όριο και ένα αντίβαρο που πρέπει να δώσει το παιδί. Δηλαδή, ναι, μεν υπάρχει η ζωή στις οθόνες, αλλά υπάρχει και κάτι ακόμα. Και δεν κρατάει μια ισορροπία το παιδί. Γίνεται? Είναι δύσκολο.
1: Δύσκολο, πολύ δύσκολο. Όμως... γιατί το παιδιά δεν είναι η δουλειά τους να κρατάνε ισορροπίες. Οι γονείς πρέπει να βάζουν το όριο και να κρατάνε τις ισορροπίες.
0: Οι ειδικοί όμως θέλουν να μας υπενθυμίζουν. Και καλά κάνουν, πως το να αφήνεις για ώρες το παιδί μπροστά σε μια οθόνη είναι μια μορφή παραμέλησης. Δεν είναι δηλαδή απλά ότι πρέπει το παιδί να μην είναι ψηφιακά αναλφάβητο, πρέπει να ξέρουμε το όριο.
1: Αυτό είναι το θέμα. Επίσης, τα παιδιά χρησιμοποιούμε τα κινητά, είναι αυτό που λέμε, ή τα τάμπλετ ή οτιδήποτε γενικά την ψηφιακή του ζωή, ως μέσο πίεσης, εκβιασμού. Είναι ένας μοχλός ακόμα χειραγώγησης. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι ότι το παίρνουμε το κινητό για να έχουμε κάτι να το εκβιάζουμε και να τρώει, να κοιμάται την ώρα του, να διαβάζει αυτά που πρέπει, να φέρεται με τον τρόπο που έπρεπε. Δηλαδή, η μόνη απειλή που ακούς όλο και πιο συχνά είναι: αν δεν το κάνεις αυτό, θα σου πάρω το κινητό. Άρα, το κινητό από μόνοι μας το έχουμε βάλει πολύ ψηλά στη βαθμίδα, στην ιεραρχία τέλος πάντων. Είναι η μεγαλύτερη απειλή που μπορείς να κάνεις ένα παιδί. Τι θα το πειράξεις, να μην του δώσεις να φάει? Θα του πεις δεν θα σου πάρω το παγωτό? Τι δεν θα σου πάρω αυτή την... Δηλαδή είναι πρώτο στην ιεραρχία. Αυτό από μόνοι μας το έχουμε αναδείξει.
0: Θυμάμαι πάντως παιδιά άλλων γενεών, να μην λέμε ονόματα τώρα, που άκουγαν τις αντίστοιχες απειλές, αλλά με την τηλεόραση.
1: Ναι.
0: Δεν έχει τηλεόραση το βράδυ. Πού να ξέρουν οι γονείς τότε τι επρόκειτο να γίνει στις νεότερες γενιές.
1: Μήπως γι' αυτό βγήκα έτσι, επειδή δεν είχα ακούσει ποτέ αυτή την απειλή.
0: Δεν έβλεπε τηλεόραση εσύ όμως πολύ.
1: Δεν έβλεπα. Δεν είμαι ούφο.
0: Αυτή είναι η διαφορά.
1: Γενικά.
0: Καλά, δεν ορίζεται έτσι το ούφο. Αλλά ναι, εντάξει, δεν είναι. Όσα παιδιά δεν έβλεπαν τότε τηλεόραση, προφανώς δυσκολεύονταν να επικοινωνήσουν με τα άλλα παιδιά. Αλλά αυτό συμβαίνει. Εντάξει.
1: Τέλος πάντων, πολύ δύσκολο θέμα. Πολύ δύσκολο θέμα το θέμα του ορίου στον ψηφιακό κόσμο των παιδιών.
0: Αν μας απασχολεί κάτι, πάντως, πολύ το θέμα, ας μιλήσουμε και με έναν ειδικό.
1: Ναι.
0: Να μας πει κάτι παραπάνω. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. 7:39 πάει η ώρα. Συνεχίζουμε τώρα με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το τραγούδι Εκδρομή. Πρώτη εκτέλεση φυσικά από τον Μιχάλη Χατζηγιάννη.

0: Ίσως ή μόνο. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της Παρασκευής 15 Μαΐου, 8 παρατέταρτο η ώρα. Θυμίζουμε και το χρηματοκιβώτιο ότι σήμερα είναι η μέρα της μεγάλης ανακλήρωσης. Λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, η Μέρη θα κληρώσει ένα από τα μηνύματα που θα έχει λάβει μέχρι τότε. Άρα, στέλνετε το μήνυμά σας στο 19600, αν θέλετε και εσείς να λάβετε μέρος στο παιχνίδι, μέχρι τις 4 το απόγευμα. Λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, λοιπόν, η Μέρη κληρώνει το μήνυμα. Τηλεφωνεί, αν δεχτείτε εσείς το τηλεφώνημα θα πρέπει να απαντήσετε στα 5 πρώτα χτυπήματα και μόλις απαντήσετε θα πρέπει να πείτε στη Μέρη πως αυτή τη φορά το χρηματοκιβώτιο έχει 8.080 ευρώ και κερδίζετε τα χρήματά σας.
1: Σήμερα η κλήση, σήμερα κληρώνει, παιδιά.
0: Σήμερα. Άρα λοιπόν, έχετε χρόνο να στείλετε και το μήνυμά σας κι εσείς στο 19600 γράφοντας WIN. Κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κινητής όπου ισχύει. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Κάθε μήνυμα που στέλνουμε είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Διαβάζουμε τους όρους συμμετοχής στο melodia.gr και στο frontstage.gr. Καλή επιτυχία. Άλλη μία το ποσό, μην το ξεχάσουμμε. 8.080 ευρώ. Κλήρωση σήμερα, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα. Συνεχίζουμε το μεταξύ τώρα εμείς με την Μαρίνα Σπανού, το ταξίδι. Και μετά να μιλήσουμε λίγο για μία νέα πολιτική στο Άμστερνταμ ως προς τις υπαίθριες διαφημίσεις που μας έκανε εντύπωση.

0: κουνιά στο Παγκράτη.
1: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, το πρωινό της Παρασκευής, 8 παρά 9 η ώρα. Πάμε τώρα στο Άμστερνταμ, διότι βρήκαμε μια είδηση που πραγματικά μας έκανε εντύπωση. Στο Άμστερνταμ σκέφτονται να απαγορεύσουν διαφημίσεις υπαίθριες, αυτό το outdoor που λέμε, που να διαφημίζουν κατανάλωση κρέατος, πτήσεις αεροπλάνων και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
2: Τέλος το κρέας. Τέλος τα ταξίδια.
1: Τέλος οτιδήποτε κάνει κακό
2: και
1: στο περιβάλλον.
2: Και μόνο ποδήλατο. Δεν είναι, νομίζω δεν έχει μόνο με το περιβάλλον. Έχει να κάνει και με τα καύσιμα. Μήπως σιγά σιγά τα κόβουμε αυτά. Γιατί έτσι όπως είναι η κατάσταση και θα ακριβήνουν πάρα πολύ. Τι να διαφημίσεις, μια πτήση που θα κάνει από 150 ευρώ θα φτάσει 400.
1: Αυτή πάντως το αφήγημά τους είναι ότι θέλουμε.
2: Είναι το αποτύπωμα, ναι, το
1: οικολογικό. Το περιβαλλοντικό,
2: ναι,
1: αποτύπωμα.
2: Ακριβώς.
1: Οπότε λοιπόν είναι από ό,τι φαίνεται η πρώτη πρωτεύουσα παγκοσμίως που το επιβάλλει αυτό. Και αυτό θα σας αρέσει νομίζω. Για κάθε διαφήμιση που βγάζουν, δηλαδή που απαγορεύουν διαφήμιση είτε αεροπορικής εταιρείας είτε κάποιου μπέργκερ, βάζουν στη θέση της διαφημίσεις για κονσέρτα πιάνου και μουσεία.
2: Κοίταξε, όταν στη ζυγαριά μπαίνει από τη μία το μπέργκερ και από την άλλη το κονσέρτο πιάνου, δεν θέλω να διαλέξω. Ακόμα κι εγώ.
1: Στο Άμστερνταμ όλα αυτά.
2: Αλλά.
1: Ζουν πραγματικά.
2: Καλά, το Άμστερνταμ έχει και τρομερές μουσικές σπουδές. Συγκλονιστικά βάλε αυτή τη στιγμή, έτσι. Τέλο δεν είναι διλήμματα αυτά. Βάλτε να διαλέξουμε ανάμεσα σε κάτι άλλο. Τέλο πάντων.
1: Καλημέρα, Μελωδία.
2: Στο Άμστερνταμ. Έχει και άλλες επιλογές το Άμστερνταμ να διαλέξουμε. Τις δηλαδή, αλήθεια.
1: Άλλες επιλογές. Γενικά θέλει να τις πετάξει
2: τις
1: από πάνω.
2: Α,
1: του,
2: ναι,
1: γιατί δεν του αρέσει το Άμστερνταμ.
2: Φυσικά
1: δεν
2: του αρέσει. Είναι λεκές πια.
1: Αυτός ο τουρισμός και αυτή η στροφή. Να αλλάξουμε θέμα.
2: Μαζί μας έχουμε και περάσει όλοι στο Άμστερνταμ. Γενικά.
1: Εγώ όχι.
2: Εσύ.
1: Ήμουν από αυτούς τους παστικούς, ναι, τους ξενέρωτους. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον τώρα. Mm-hmm. Μαζί μας έχουμε και σήμερα το 11888. Αν θέλουμε να καθαρίσουμε το αυτοκίνητό μας, περιμένουμε τώρα να περάσουν, γιατί ξανά έβρεξε χθες. Αλλά μόλις το αποφασίσουμε, μπαίνουμε στο 11888 για όλα και κλείνουμε ραντεβού για βιολογικό καθαρισμό αυτοκινήτου στο χώρο μας, εκεί στο, έξω το σπίτι μας, στο πάρκινγκ μας, στην πιλωτή μας. Κλείνουμε άμεσα online ραντεβού, χωρίς τηλέφωνο, χωρίς ψάξιμο, χωρίς ταλαιπωρία και μάλιστα βλέπουμε και χιλιάδες θετικές αξιολογήσεις από άλλους χρήστες για να νιώθουμε έτσι σιγουριά. 11888.gr. Εκεί μπαίνουμε.
2: Από προσωπική άποψη πάντως, από προσωπική εμπειρία, όταν θέλετε να κάνετε βιολογικό στο αυτοκίνητο, κάντε και σε ένα στρώμα, δηλαδή γκρουμπάρετε τα αφού έρχεται στο χώρο σας. Άνθρωπος.
1: Α, ωραία λύση, σωστό.
2: Ναι.
1: Στις 8 έχουμε κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα, Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης.
3: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 5η 4 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. 5η 4 Ιουνίου. Κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
5: Η ώρα περνάει. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.080 ευρώ. 8.080.
6: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι τις 4 το απόγευμα.
5: 8.080 ευρώ.
6: Φαντάσου να τα κερδίσεις. Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 8.080 ευρώ και τα κερδίζεις αμέσως. Σήμερα, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
5: 8.080 ευρώ.
6: WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο.
5: Μελωδία 99,2.
6: Mediatel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
3: Λίγο πριν η ώρα πάει 8, ώρα 2.
7: Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
3: Ρισκάρεις.
2: Δεν ρισκάρεις. skyx.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
3: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
2: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
3: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX. Από την Team Ταυλαρίδης.
2: Εξαιρετικά.
4: Ε, Δημήτρη, για πού το βάλες?
5: Πάω κέντρο.
4: Α, στην αγορά για ψωνιά?
5: Όχι.
4: Λαδάδικα για φαγητό?
5: Όχι.
4: Παραλία για καφεδάκι?
5: Ούτε.
4: Πού πας στο κέντρο?
5: Οτοβιζιόν για κταίο.
6: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
7: Γιορτάζουμε 11 χρόνια One Salonica με έξυπνες αγορές για καλό σκοπό, εορταστικές δράσεις, έξτρα προσφορές και πολλές εκπλήξεις. 2 έως 23 Μαΐου στο One Salonica Outlet Mall. Εσύ θα λυπείς. Μάθε τα πάντα στο onesalonica.com. One Salonica, the
8: one you love. Καλημέρα Μελωδία, με τη Ματούλα Κουσθένη και τον Δημήτρη Βραχνό ξανά μαζί σας σε λίγο. Πιάσε Μελωδία.

0: σε μελωδία. 99,2.
1: Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, 8 και 1 η ώρα, κίνηση στους δρόμους. Έχουμε το γνωστό μποτιλιάρισμα στον Κηφισό. Έχει ήδη ξεκινήσει και στα δύο ρεύματα από τη Λεωφόρο Αθηνών μέχρι και την Αττική Οδό, για να καταλάβετε. Και στην Αττική Οδό μποτιλιάρισμα στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Φιλαδέλφια και μετά. Και στην στροφή εκεί για μεταμόρφωση από το ρεύμα προς Ελευσίνα. Είναι και Παρασκευή σήμερα, οπότε εκεί τα πράγματα θα είναι λίγο πιο δύσκολα για αρκετή ώρα. Έχουμε επίσης κίνηση στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη και μετά στην κάθοδο της Μεσογείου, στο ύψος του Χολαργού, στην άνοδο της Συγκρού, στην περιφερειακή του Καρέα, από Ηλιούπολη και μετά εκεί στην Ανηφόρα και στην παραλιακή, στο ύψος του Αλίμου, ουσιαστικά στο ρεύμα προς Πειραιά, χαλαρώνει μετά και συνεχίζεται από στάδιο Ειρηνής και Φιλίας μέχρι να φτάσετε λιμάνι. Και η Πειραιός στην άνοδο είναι μποτιλιαρισμένη, όπως και η Βασιλείος Κωνσταντίνου μπροστά από το Καλλιμάρμαρο, τα γνωστά σημεία δηλαδή. Και η Κηφισίας στην άνοδο. Το είπαμε αυτό, ναι, το είπαμε από Κατεχάκη μετά. Mm-hmm. Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 10. Ακούμε τώρα Βασίλη Παπακοσταντίνου, βράδυ Σαββάτου. Μετά θα θέλαμε να μιλήσουμε λίγο για συναυλίες. Διότι υπάρχει μια εξέλιξη που συζητείται πολύ, από ό,τι μαθαίνουμε.
2: Ναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Μετά όλα αυτά.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Είναι πρωινό Παρασκευής, 15 Μαΐου, ο Μάιος στα μισά του. Είμαστε εδώ στην παρέα σας μέχρι τις 10. Πάμε τώρα σε μια εξέλιξη που έχει να κάνει με συναυλίες και συζητείται πάρα πολύ έτσι σε δημοσιογραφικά γραφεία.
1: Ναι, και όχι μόνο, και σε δημοσιεύματα. Λοιπόν, κοίταξε, αυτό ξύπνησε μια πολύ μεγάλη κουβέντα χθες στα πολιτιστικά τμήματα των εφημερίδων, διότι, και όχι μόνο, διότι βγήκε από την Διάβγεια μια απόφαση και με πολύ νοπές τις μνήμες των Μετάλλικα, που για κάποιους ίσως ήταν και το ωραιότερο live που έχουν δει, για τις 4 μεγάλες συναυλίες για τις οποίες έχει κλειστεί το ΟΑΚΑ
0: του
1: χρόνου.
0: 4,
1: Ναι, είναι πολύ συνηθισμένο πια να ξεκινάει η προπόληση. Και με τους Guns το είδαμε, και με τους Coldplay το είδαμε.
0: Ένα χρόνο πριν.
1: Και με τους Metal, να ξεκινάει, και τους Maiden που έρχονται τώρα τέλος του μήνα. Να ξεκινάει ένα χρόνο πριν. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι γίνονται ζυμώσεις για να ανακοινωθούν σιγά σιγά και τα ονόματα. Υπάρχουν πάντως, γιατί για να πάρεις έναν χώρο, πόσο μάλλον όταν αυτός είναι και γήπεδο ομάδας, χρειάζεται να καταθέσεις για να δει τις υποχρεώσεις. Μην με έχει κανένα τελικό ποδοσφαίρου εκείνη την ημέρα. Θέλω να πω, είναι πολλές υπηρεσίες που πρέπει να συνεννοηθούν.
0: Πάντως η διοργανώτρια εταιρεία,
1: ναι,
0: κατέθεσε αυτό το αίτημα για 4 μεγάλες συναυλίες.
1: Κοίταξε, για να είναι στο ΟΑΚΑ είναι, ναι, πολύ μεγάλες.
0: Ναι, αυτό, ναι, είναι τεράστια ονόματα.
1: Οπότε καταλαβαίνεις τι γίνεται από χθες, ψάχνοντας ποια είναι αυτά τα 4 πολύ μεγάλα ονόματα. Ποιοι είναι σε περιοδεία. Ποιοι σχετίζονται με τη Live Nation,
0: σωστό,
1: την εταιρεία.
0: Σωστό.
1: Που εκεί υπάρχουν από Bruce Springsteen μέχρι Dua Lipa. Θέλω να πω, εντάξει, ο καθένας κάνει υποθέσεις, έτσι, δεν λέω ονόματα, τα πετάω έτσι. Μην φανταστείτε ότι ξέρω κάτι. Παραπάνω.
0: Okay, ναι,
1: αλλά εντάξει, αρκεί κανείς να δει σε ένα ξένο περιοδικό, σε μια μεγάλη πρωτεύουσα, ας δει τις συναυλίες που έχει η Αμερική το καλοκαίρι, τι έχει ανακοινώσει. Κάπου εκεί κοντά θα κινηθούμε. Δηλαδή, είναι, οι καλλιτέχνες δεν μπορούν να έρθουν μόνο στην Ελλάδα, είναι αυτοί που είναι σε περιοδία. Αλλά πάντως, καταλαβαίνεις τώρα τι έχει γίνει. Για να βρεθεί έστω και ένα όνομα από τα 4. Είναι 4, είναι πάρα πολύ. Βέβαια, κοίταξε, να πούμε το εξής. Ότι μπορεί να μην γίνουν εκεί 4, έτσι, να μην είναι 4
0: ονόματα. Να μην εγκριθούν οι 4
1: ακριβώς. Πιθανές βραδιές, ημερομηνίες.
0: Οι δημοσιογράφοι τώρα τι βρήκαν. Βρήκαν αυτό το αίτημα για τις 4 συναυλίες.
1: Ναι, από τη Διάβγεια.
0: Ναι. Ουσιαστικά η διοργανώτρια εταιρεία δεν πρέπει να ανακοινώσει.
1: Όχι, καταρχάς δεν έχει συμβόλαια.
0: Μέχρι να εγκριθούν οι ημερομηνίες.
1: Επίσης, τι να ανακοινώσει κάποιον που μπορεί από το ΟΑΚΑ να μην πάρει άδεια μετά.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί θα έχει κάτι άλλο.
0: Ούτε μπορεί να το διαρρεύσει ως φήμη.
1: Όχι, αστείευεσαι.
0: Γιατί θα ήταν και μια μορφή πίεσης όλο αυτό.
1: Όχι μόνο αυτό. Επίσης, τις συναυλίες τις χτυπάνε 3-4 γραφεία.
0: Σωστό και αυτό. Έχεις δίκιο. Είναι παιχνίδι.
1: Ναι, πολύ. Με πάρα πολλά. Τέλος πάντων, έχει γίνει χαμός από χθες.
0: Περιμένουμε λοιπόν ποια θα είναι αυτά τα 4 μεγάλα ονόματα που θα έρθουν.
1: Μακάρι, καταρχάς να είναι 4. Είναι πολύ ωραίο να γίνονται μεγάλες συναυλίες στη χώρα μας.
0: 8 και 9 πάει η ώρα. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της Παρασκευής. Πάμε στα κλασικά μας τώρα. Λαθρεπιβάτες, απόψε λέω να με κοιμηθούμε. Εδώ θα είμαστε στην παρέα σας μέχρι τις 10. Λίγο μετά τις 8.30 έχουμε το παιχνίδι με τις φωνές που καλείστε να αναγνωρίσετε περισσότερα στο site μας και την εφαρμογή μας.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της Παρασκευής, 8 και 16 ώρα.
1: Ναι.
0: Πάμε τώρα στην επικαιρότητα και πάμε στον Χανταϊό. Ναι. Ένα θέμα το οποίο πρέπει να διαχειριζόμαστε πάντα με προσοχή, χωρίς πανικό, αλλά να είμαστε και σε
1: χωρίς πανικό, σχετική
0: αγρίωση.
1: Πάντα υπάρχει ένα εφιάλτη στο πίσω μέρος του μυαλού.
0: Αυτό, να μην τον αφήνει τον εφιάλτη να καταναλώσει πολύ χώρο στο μυαλό μας. Προς το παρόν.
1: Ναι.
0: Διότι τα πράγματα φαίνονται να είναι υπό έλεγχο, αν και ακόμα είναι νωρίς.
1: Ναι.
0: Διότι εποάζεται πολύ αργά, οπότε σταδιακά βρίσκονται.
1: Δεν
0: τα
1: είναι
0: στις
1: τρεις μέρες από την ώρα που έρχεσαι σε επαφή με ένα, όπως ήταν με τον κορονοϊό. Μπορεί να νοσήσει κάποιος που ήρθε σε επαφή μετά, ακόμα και μετά από 42 μέρες. Δηλαδή, ναι, τόσο είναι το διάστημα επόασης. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι είναι πάρα πολύ δύσκολη η χνηλάτιση και το να περιοριστεί ο ιός. Γιατί 42 μέρες ποιος μένει καραντίνα και ποιος ξέρει αν έχει εκτεθεί σε αυτό το πράγμα. Είναι ένας ιός όμως που και την Ελλάδα την έχει απασχολήσει. Ακριβώς επειδή προέρχεται από τροκτικά. Διάβαζα ότι τα κρούσματα το τελευταίο από το 19 μέχρι το 23, μια πενταετία περίπου, ήταν γύρω στα 7. Αλλά παλιότερα είχαμε και μια έτσι μίνι επιδημία κοντά στα Ιωάννα. Το είχε ένα θέμα η Καθημερινή το Σαββατοκύριακο. Θέλω να πω, δεν είναι ένας άγνωστος ιός. Είναι ένας ιός τον οποίο δεν έχουμε εμβόλιο και δεν έχουμε και μεγάλη προστασία αν νοσήσουμε, αλλά δεν μας είναι άγνωστος. Ναι. Λοιπόν, πάμε τώρα στο τι συμβαίνει με το.
0: Στις Ηνωμένες Πολιτείες,
1: ναι,
0: έχουν βάλει σε καραντίνα 41 άτομα για Χανταϊό, οι οποίοι θα πρέπει να παραμείνουν στο σπίτι τους, όπως είπες και εσύ, και να αποφεύγουν επαφές με άλλους για μία περίοδο 42 ημερών. Η μία είναι η μία επιβάτης από το κρουαζιερόπλοιο. Η δεύτερη είναι, συγγνώμη, μια κατηγορία.
1: Κοίταξε, είναι τρεις κατηγορίες. Είναι οι άνθρωποι που ήταν στο κρουαζιερόπλοιο και είναι χωρισμένοι σε τρεις κατηγορίες. Η πρώτη είναι.
0: Όχι, οι επιβάτες είναι η πρώτη ομάδα.
1: Ακριβώς.
0: Η δεύτερη είναι οι επιβάτες που είχαν αποβιβαστεί από το πλοίο και επέστρεψαν στις Ηνωμένες Πολιτείες πριν εμφανιστούν τα πρώτα κρούσματα.
1: Ναι, και πριν πεθάνει αυτό το ζευγάρι των Ολλανδών, ναι, που είναι και οι πρώτοι θάνατοι που ξέρουμε τώρα.
0: Και η τρίτη ομάδα είναι τα άτομα που ίσως εκτέθηκαν στον ιό κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους σε πτήσεις όπου επέβαιναν κρούσματα του Χανταϊού.
1: Δηλαδή, καταλαβαίνεις ότι κάποια άτομα, δηλαδή από το κρουαζιερόπλοιο αυτό, ναι, φύγανε νωρίτερα. Δηλαδή, πήραν ένα αεροπλάνο και φύγανε νωρίτερα. Δεν ακολούθησαν. Αυτοί λοιπόν που μπορεί να είχαν εκτεθεί πριν τα κρούσματα τα μάθουμε, μπορεί στο αεροπλάνο να. Δηλαδή, τώρα μιλάμε, δεν είναι πολύ δύσκολη η χνηλάτιση αυτή τη ιστορία.
0: Παρ' όλα αυτά, έτσι, μια ακτίδα αισιοδοξία. Και ο Έλληνας και οι 22 Γάλλοι που ήρθαν σε επαφή με επιβάτηδα του κρουαζιερόπλοιου είναι αρνητικοί.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, πέρασαν οι μέρες επόασης και βρέθηκαν αρνητικοί στον ιό.
1: Ο Έλληνας έχει τελειώσει από την καραντίνα. Προς το παρόν είναι.
0: Προς
1: δεν
0: το παρόν
1: νομίζω ότι
0: έχει περάσει
1: 42 μέρες. Αλλά γενικά, ναι, εντάξει, υπάρχουν και αισιόδοξα μηνύματα.
0: Ναι, ας μείνουμε και σε αυτά λίγο.
1: Ας κρατήσουμε λίγο την ανάσα μας.
0: Ας κρατήσουμε έτσι όπως το λες. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, πρωινό Παρασκευή, 8 και 19 η ώρα. Και η Χάρης Αλεξίου τώρα, στο ταγκό της Νεφέλη.

0: Μια μελωδία της Λωρίνα Μακίνη που έκανε τραγούδι. Με δικούς της στίχους, η Χάρης Αλεξίου, ήταν το ταγκό της Ντεφέλης. Καλημέρα, μελωδία Ματούλα Δημήτρη. Θυμίζουμε το χρηματοκιβώτιο. Σήμερα είναι η μεγάλη μας μέρα. Έχουμε την κλήρωση λίγο μετά τις 4 το απόγευμα. Η Μέρη κληρώνει ένα από τα μηνύματα που θα έχει λάβει μέχρι τότε. Γι' αυτό λοιπόν, αν θέλετε κι εσείς να διεκδικήσετε το ποσό που δίνουμε σήμερα, 8.080 ευρώ, στέλνετε το μήνυμά σας στο 19.600 γράφοντας μόνο WIN και περιμένετε μέχρι τις 4. Γιατί, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, η Μέρη θα κληρώσει ένα μήνυμα, θα τηλεφωνήσει στον αριθμό. Αν δεχτείτε εσείς το τηλεφώνημα, θα πρέπει πρώτον να απαντήσετε στα 5 πρώτα χτυπήματα. Δεύτερον, μόλις σας ρωτήσει η Μέρη πόσα χρήματα βλέπει στο χρηματοκιβώτιο, εσείς να πείτε 8.080 ευρώ.
1: Αυτό είναι το ποσό. Έπρεπε να το έχουμε μάθει μέχρι σήμερα.
0: 8.080 ευρώ. Καλή επιτυχία. Κάθε μήνυμα που στέλνουμε κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κινητής όπου ισχύει. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Επίσης, κάθε μήνυμα που στέλνουμε είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Καλή επιτυχία. Άλλη μια το ποσό. 8.080 ευρώ. Ωραία χρήματα.
1: Πολύ ωραία.
0: Συνεχίζουμε. Βασίλης Κουλάς, τα αντίθετα. Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της Παρασκευής.

0: μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της Παρασκευής, 8 και 27, μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας και σήμερα η μαρμελάδα Ταμαρίν, γευστική και αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Η μαρμελάδα Ταμαρίν είναι ένα φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, για το οποίο δεν απαιτείται ιατρική συνταγή. Είναι κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία το Ταμαρίν. Ποια ώρα της ημέρας πρέπει να παίρνουμε το προϊόν? Το βράδυ πριν πέσουμε για ύπνο, μας λένε. Το προϊόν δράσει 8 με 12 ώρες από τη λήψη του, μια κουταλιά το βράδυ και το πρωί, και όλα δουλεύουν ρολόι. Διαβάζουμε το φύλλο οδηγιών χρήσης και συμβουλευόμαστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό μας.
1: Μαζί μας και το φυσικό αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Επιστρέφει στο σπίτι του, εκεί που ξεκίνησαν όλα, στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου στην Τεχνόπολη. Μας καλεί να ξαναδούμε την ιστορία της ενέργειας από την αρχή, μέσα από δράσεις για όλους και παιδικά εργαστήρια. Gasmuseum.gr, κάθετο άξιον, για να κλείσετε θέση για το επόμενο εργαστήριο που είναι 24 Μαΐου, Κυριακή.
0: Και συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με Νίκος Γιώγαλα Βασιλική. Έχουμε και το παιχνίδι με τις φωνές που έρχεται σε λίγο. Μπαίνετε στο site μας και την εφαρμογή μας για περισσότερα. Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρης.
2: Λίγο πριν η ώρα πάει. 8:30 ώρα για Natural Factors.
3: Καλό καιρό έχει σήμερα πάντως.
4: Καλώς και για τα μικρόβια. Με πολυερκούν μέρες τώρα.
3: Blue Ridge Plus για το ανοσοποιητικό σου.
4: Για την ομορφιά μου, έχει τίποτα.
3: Blue Ridge Plus και για την ομορφιά σου.
5: Και όχι μόνο.
6: Blue Ridge Plus. Για όμορφο δέρμα, για το ανοσοποιητικό, το νευρικό σύστημα, την καλή ψυχολογία. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
8: Μήπως λεφτά.
7: Τα λες και λεφτά.
9: Coupons. Coupons.
8: Από πού ακούστηκε αυτό?
7: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου!
10: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
11: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
12: Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026, 5η 11 Ιουνίου, στο Θέατρο Δάσους. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία, παρέα με αγαπημένους του φίλους. Γιάννης Κότσιρας, 5η 11 Ιουνίου, Θέατρο Δάσους. Η προπόληση ξεκίνησε.
13: Χορηγός επικοινωνίας, Μελωδία Θεσσαλονίκης, 98.
14: Πήραμε! Με το στόμα γεμάτο.
15: Η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολυαγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
16: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική www.υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1.80 απαντά ο μπαρίστα.
8: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1.80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
17: Καλημέρα Μελωδία, με τη Ματούλα Κουσθένη και τον Δημήτρη Βραχνό ξανά μαζί σας σε λίγο.
18: Πιάσε Μελωδία.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη στο πρωινό της Παρασκευής, 8 και 39 η ώρα. Ώρα για το παιχνίδι μας. Ακούμε φωνές. Ψάχνουμε τις φωνές που έχουν μείνει στο μοντάζ μας. Που λέει πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία. Έχουμε βρει τις τρεις. Ποιες είναι οι άλλες δύο? Αν τις βρείτε, κερδίζετε 500 ευρώ σε δωροεπιταγή. Περισσότερα μαθαίνετε στο site μας και την εφαρμογή μας. Εκεί δηλώνετε συμμετοχή για να σας τηλεφωνήσουμε και να παίξουμε μαζί στον αέρα. Πάμε να παίξουμε τώρα με την φίλη μας, την Ξανθίπη.
1: Ακούμε φωνές. Κάθε πρωί, λίγο μετά τις 8.30.
2: Παρακαλώ.
0: Ξανθίπη, εσύ?
2: Καλημέρα, ναι, ποιος είναι?
0: Καλημέρα, από το Μελωδία είμαστε, Ματούλα Δημήτρη.
2: Α, ναι, καλά, εσείς τι κάνετε?
3: Πολύ καλά.
0: Πού σε πετυχαίνουμε, Ξανθίπη?
2: Στο γιατρό είμαι.
3: Εμείς να δεις, του γιατρού.
0: Άρα να σου τηλεφωνήσουμε κάποια άλλη στιγμή?
2: Όχι, παρακαλώ, πείτε μου.
0: Ωραία. Ξανθίπη, πάμε να ακούσουμε μια φορά το μοντάζ.
2: Ωραία.
4: Πάντα έντεχνα.
5: Πάντα
4: Μελωδία.
0: Έχουμε βρει ήδη τρεις φωνές, τη Βουγιουκλάκη, του Γιάννη Χαρούλη και τη Μαρία Παπαγεωργίου. Ψάχνουμε δύο αντρικές, ακόμα και στην τύχη. Ξανθίπη, πες μας. 500 ευρώ σε περιμένουν σε δωρεπιταγή.
2: Λοιπόν, δύο αντρικές εξής, τραγουδιστές.
0: Ό,τι θέλεις. Διάσημοι Έλληνες.
2: Θα πω τον Γιάννη Στανκογλου και τον Σάκη τον Μπουλά. Θα πω.
0: Ωραία, λοιπόν. Γιάννη Στανκογλου, Σάκης Μπουλάς. Ματρώνα το μηχάνημα, παρακαλώ.
3: Τριν.
0: Ξανθίπη.
2: Ναι.
0: Λάθος.
3: Και τα δύο.
0: Και τα δύο. Δυστυχώς.
2: Να έχετε μια υπέροχη μέρα.
0: Και εσύ, Ξανθίπη. Καλημέρα.
3: Πολύ.
0: Καλημέρα, για χαρά.
2: Γεια σας.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
0: Περιμένουμε συμμετοχές. Περιμένουμε και άλλες συμμετοχές για να σας τηλεφωνήσουμε και να παίξουμε στον αέρα. 500 ευρώ είναι αυτά.
3: Βέβαια.
0: Σε δωρεή επιταγή. Δύο φωνές έχουν μείνει. Ακόμα και στην τύχη. Κάτι θα μπορεί και να τις πετύχετε. Ποτέ δεν ξέρετε. Έχετε ήδη βρει τις τρεις από τις πέντε. Καλή επιτυχία. Και συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με το ατελείο.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, εσείς τι πιστεύετε πως είναι χειρότερο, να κοιμάσαι λιγότερο από 6 ώρες ή περισσότερο από 8 ώρες?
1: Όλα λάθος είναι.
0: Σωστό.
1: Περισσότερο από 8 είναι λάθος.
0: Ναι. Και αυτό κάνει κακό. Η μικρότερη, μάλλον γιατί κάνει κακό, οδηγεί σε γύρανση. Και οι δύο συμπεριφορές αυτές.
1: Ο πολύς ύπνος.
0: Ναι, οδηγεί σε γύρανση.
1: Ποιος το λέει αυτό?
0: Οι ειδικοί. Διαβάζουμε σε σχετικό ρεπορτάζ
1: στο
0: CNN Greece.
1: 10 ώρες είναι το τέλειο, να είσαι κουρέλι και να πέσεις 10 ώρες στο κρεβατάκι και να μπορέσεις να κοιμηθείς, να μην σε ταράξει κάτι, να μην σε ξυπνήσει κάποιο μωρό, παιδί.
0: Η μικρότερη γύρανση παρατηρήθηκε σε άτομα που ανέφεραν ότι κοιμούνται μεταξύ 6 και 7 ώρων, 7 με 8 ώρες την ημέρα.
1: 6 με 7, 8.
0: Οι ερευνητές διευκρινίζουν ότι αυτό δεν σημαίνει ότι η διάρκεια του ύπνου από μόνη της προκαλεί άμεσα επιτάχυνση ή επιβράδυνση της γύρανσης των οργάνων, αλλά δείχνει ότι τόσο ο ανεπαρκής όσο και ο υπερβολικός ύπνος μπορεί να είναι δείκτες χειρότερης υγείας σε όλο το σώμα. Δηλαδή, ο λίγος ύπνος συνδέθηκε σημαντικά με επεισόδια κατάθλιψης και αγχώδεις διαταραχές.
1: Έτσι κι αλλιώς μπορεί και το ένα να προκαλεί το άλλο. Δηλαδή
0: ακριβώς, αυτό ψάχνουν να δουν αν είναι φαύλος κύκλος.
1: Ναι, η κότα έκανε το αυγό ή το αυγό την κότα.
0: Επίσης, με παχυσαρκία, διαβήτη τύπου 2, υπέρταση, ισχαιμική καρδιοπάθεια και καρδιακές αρρυθμίες.
1: Σωστό είναι και αυτό. Παράλληλα, τόσο πιο λίγο κοιμάσαι, τόσο πιο ενεργός είσαι και δραστήριο σε άλλα πράγματα. Όπως το φαγητό.
0: Παράλληλα, τόσο ο λίγος όσο και υπερβολικός ύπνος συσχετίστηκαν με χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, άσθημα και διάφορες πεπτικές διαταραχές.
1: Δεν μου λες όμως για το μεγάλο, για τον πολύ ύπνο.
0: Ναι. Τι να σου πω.
1: Γιατί μας πειράζει ο πολύς ύπνος, γιατί δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα.
0: Γιατί συνδέεται ο εγκέφαλος με το υπόλοιπο σώμα και δείχνουν, είναι σημάδι ότι κάτι δεν πάει καλά. Αυτό είναι ουσιαστικά.
1: Ναι, αυτό μπορώ να το καταλάβω. Ναι.
0: Στο CNN Greece τα βρήκαμε, οπότε και εκεί μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα.
1: Να στείλετε τις επιστολές για μαρτυρία σας.
0: Εσείς πόσες ώρες κοιμάστε?
1: Διαφωνείτε.
0: Κάνουμε ένα γκάλωπ εδώ, οπότε στείλτε μας το καλημέρα, Μελωδία.
1: Εγώ πάντως από εδώ και πέρα, αν με ξαναρωτήσουν, είσαι πολύ φρέσκια, θα πω ότι οφείλεται στον ύπνο.
0: Στον σωστό ύπνο. Μέχρι 8 ώρες. Σαν τα παιδάκια.
1: Ναι, ναι, ακριβώς.
0: Γιατί μετά 10 ώρες κοιμούνται οι έφηβοι.
1: Τίποτα δεν κάνω, μωρέ. Μόνο απλώς κοιμάμαι καλά.
0: Και πίνω πολύ νερό, επίσης. Συνεχίζουμε με Μίλτο Πασχαλίδη. Έρωτας Αρχάγγελος. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. Πρωινό Παρασκευής.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της Παρασκευής, 15 Μαΐου. Συνεχίζουμε, μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Mm-hmm. Ναι, μαζί μας
0: έχουμε και σήμερα το Box. Δεν είναι μόνο για όσους έχουν Κοσμοτέ. Το Box είναι για όλους και είναι το μόνο delivery app με το οποίο βγαίνεις πάντα κερδισμένος και δώρο 10 ευρώ στην πρώτη σου παραγγελία και μοναδικές προσφορές κάθε μέρα και πόντους σε κάθε παραγγελία για έκπτωση στην επόμενη.
1: Mm-hmm. Πολύ ωραία. Και.
0: Και επίσης έχουμε μαζί μας την μαρμελάδα Ταμαρίν.
1: Πολύ ωραία.
0: Είναι αγευστική και αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Η μαρμελάδα Ταμαρίν είναι ένα φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης για το οποίο δεν απαιτείται ιατρική συνταγή. Και θυμίζουμε ότι διατίθεται σε δύο συσκευασίες, γυάλινο βάζο. Στα φαρμακεία τη βρίσκουμε και σε πρακτική συσκευασία των 10 μερίδων για ταξίδια και εύκολη μεταφορά. Διαβάζουμε το φύλλο οδηγιών χρήσης και συμβουλευόμαστε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό μας. Αυτά προς το παρόν. Στις 9 έχουμε κίνηση στους δρόμους. Ακόμα μια ματιά. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης.
2: Όλοι ξέρουμε τα τραγούδια του. Και τώρα του τα αφιερώνουμε σε μια νέα κασέτα. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 5η 4 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία.
3: Υπάρχουν άνθρωποι.
2: 5η 4 Ιουνίου, η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό.
3: Σάββατο και από βραδό.
2: Προπόληση ticketservices.gr.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
2: Λίγο πριν η ώρα πάει 9, ώρα ΔΕΗ.
5: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
6: Τζάμπο ιδέα. Μου καθόδι και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
5: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. Κέβε. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην Κέβε παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. Κέβε. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.sa.gr.
3: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
4: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp. Το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
5: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας, του Άγγελου Μπρατάκου. Ένα μοναδικό ντοκουμέντο από τη διαδρομή της κεντροδεξιάς παράταξης μέσα στο χρόνο. Οι μεγάλοι ηγέτες, οι συγκρούσεις, τα άγνωστα παρασκήνια και οι ιστορικές αποφάσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
6: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
7: Καλημέρα Μελωδία, με τη Ματούλα Κουσθένη και τον Δημήτρη Βραχνό ξανά μαζί σας σε λίγο. Πιάσε Μελωδία.

0: σε μελωδία. 99,2.
1: Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της Παρασκευής. Κίνησε στους δρόμους τώρα, διότι ώρα έχει πάει ήδη 9 ακριβώς. Μποτιλιάρισμα στο Κηφισό και στα δύο ρεύματα, στα γνωστά όμως για την ώρα επίπεδα, όπως και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Φιλαδέλφειας και μετά. Κηφισία στην άνοδο, αυτό στο γνωστό κομμάτι από Κατεχάκι μέχρι Ψυχικό, μέχρι μάλλον Χαλάνδρη, στην κάθοδο της Μεσογείων στο ύψος του Χολαργού, άνοδο Συγκρού, άνοδος Βασιλείου Κωνσταντίνου, περιφερειακός Καρέα στο ρεύμα προς Μεσογείων από Ηλιούπολη και μετά. Στην Εθνική Αντιστάσεω, μπροστά από την Γυμναστική Ακαδημία, μέχρι να φτάσετε και Φιλολάου και εκεί θα βρείτε κίνηση, όπως και στην Παραλιακή, στο ρεύμα προς Πειραιά, κυρίως από Αλίμου και μετά. Είσαι εκείνο το ύψος. Αυτά προς το παρόν. Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρης.
2: Καλημέρα σας.
1: Πρωινό Παρασκευής. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 10. Συνεχίζουμε τώρα με Γιάννη Χαρούλη, το τραγούδι Έλα Πάρε Με.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας. Ένα κουμπί που δεν πατήθηκε. Μια χαρά.
1: Μιλάμε και σε λίγο ερχόμαστε.
0: Ναι, μιλώ για σένα. Μελίνα Κανά, καλημέρα. 9 και 5 πάει η ώρα.

0: Ματούλα Δημήτρη, πρωινό Παρασκευή, 9 και 9 πάει η ώρα. Τώρα θα σας πούμε κάτι το οποίο μπορεί να ακουστεί ή Αμερικανιά ή κάτι που θα έλεγε ένας γκουρού ή μια περίπτωση, ας πούμε, μια κατηγορία ανθρώπων που ασχολούνται με το life coaching, αλλά το λένε οι ειδικοί.
1: Και το διαβάζουμε στο Washington Post. Και είναι και μετρημένο από επιστήμονες, ναι. Δεν είναι αφαίρετο.
0: Η αισιοδοξία κάνει καλό ή επηρεάζει την υγεία της καρδιάς.
1: Και όχι απλώς την επηρεάζει με τον τρόπο που επηρεάζει η διατροφή, ο τρόπος ζωής, η χοληστερίνη που έχουμε, το κάπνισμα, δηλαδή ναι. Μέσα σε όλους αυτούς τους παράγοντες, το να κάνει κανείς να ασκείται, να τρώει υγιεινά, να μην καπνίζει, να διαχειρίζεται τη χοληστερόλη και την πίεση του και το άγχος, μέσα λοιπόν σε αυτό το manual, σε αυτή την πεντάδα, δεκάδα με τους βασικούς πυλώνες της υγείας της καρδιάς είναι και η αισιοδοξία.
0: Πώς όμως έχουμε αισιοδοξία ή αν τη βρούμε, πώς την κρατάμε? Υπάρχει τρόπος?
1: Δύσκολα.
0: Υπάρχει, ναι, θέλει τρόπο πάντως. Δεν είναι κάτι που γίνεται αυτόματα. Mm-hmm. Να λέμε τώρα θα είμαστε αισιόδοξοι και είμαστε αισιόδοξοι.
1: Όχι.
0: Υπάρχουν κάποιες ασκήσεις, όπως λένε οι ειδικοί. Υπάρχει μια εκπαίδευση που πρέπει να κάνουμε και εμείς ήδη στο μυαλό μας για να οδηγούμε τη σκέψη μας στο θετικό συμπέρασμα.
1: Ναι.
0: Ή, εν πάση περιπτώσει,
1: στο να βλέπουμε το μπουκάλι μισογεμάτο.
0: Ναι,
1: όπως...
0: κάποιες φορές ναι. Δηλαδή δεν σου λέει να μην βλέπεις το αρνητικό κομμάτι ή να το. Σου λέει όμως, εντάξει, το είδες, το ξέρεις. Μπορείς να επιλέξεις τώρα να δεις την φωτεινή πλευρά του θέματος.
1: Να κάνεις άρνηση, να αρνείσαι την πραγματικότητα. Εννοείται, η πραγματικότητα είναι εκεί και σε συντρίβει, ναι. Κατά ψέματα. Αλλά.
0: Ναι, πρέπει να βρίσκεις τρόπους να έχεις συναισθηματικά έτσι στρώματα ασφαλείας. Δηλαδή να καταφεύγεις εκεί μόλις νιώθεις περίεργα, πολύ στενάχωρα, και να πηγαίνεις εκεί και να πιέζεις τον εαυτό σου να βλέπεις και τη θετική πλευρά ή να βάζεις ένα θετικό στόχο για τη συνέχεια.
1: Ναι. Βέβαια, τα μεγαλύτερα στραπάτσα στη ζωή τα προκαλεί το γεγονός ότι καμιά φορά αυτά τα στρώματα ασφαλείας μας είναι που διαταράσσονται και χάνουμε την αισιοδοξία μας. Έτσι δεν είναι από την κάθε παρανυχή δεν μπορεί να σου συμβεί να χάνεις την αισιοδοξία
0: αλλά
1: σου.
0: Αλλά τα στρώματα αυτά είναι πράγματα που φτιάχνουμε και εμείς διαρκώς, ναι. Τα να προσαρμόζουμε στην καθημερινότητά μας.
1: Μάλιστα.
0: Πάντως, να θυμίσουμε για εσάς που ήρθατε μόλις τώρα στην παρέα μας ότι οι ειδικοί τι λένε. Ότι η αισιοδοξία ή μια πιο αισιόδοξη άποψη για τη ζωή συνδέεται με χαμηλότερο κίνδυνο καρδιακών παθήσεων, ναι. Εγκεφαλικού επεισοδίου και πρόωρου θανάτου.
1: Ναι.
0: Τι λένε οι ειδικοί, πιο συγκεκριμένα.
1: Τι πρέπει να κάνουμε.
0: Κράτα ένα ημερολόγιο.
1: Ναι.
0: Σημείωσε τη σκέψη σου ουσιαστικά. Ή μόλις συνειδητοποιήσει ότι το μυαλό σου τρέχει πάρα πολύ, η καθημερινότητά σου τρέχει πάρα πολύ, χαλάρωσε. Τσίλαρε, που λένε και οι νέοι.
1: Ναι, κάνε λίγο διαλογισμό. Με την έννοια, εντάξει, ακόμα και αυτοί που δεν πιστεύουν σε αυτά τα πράγματα.
0: Ναι. Και το μεγάλο μυστικό.
1: Εννοώ να μένεις λίγο με τη σκέψη σου. Κάτσε και σκέψου αυτό. Η σκέψη είναι.
0: Το μεγάλο μυστικό είναι η μικρή στόχη. Mm-hmm. Αν το ξέρεις αυτό το μυστικό, μπορείς να κάνεις την καθημερινότητά σου πολύ πιο εύκολη.
1: Και.
0: Να βάζεις μικρούς στόχους.
1: Κουνήσου. Σηκώ από τον καναπέ. Γενικά η άσκηση, η κίνηση είναι κάτι που μπορεί να σε. Ναι. Λίγο να σε βγάλει από τη δίνη.
0: Ξεκουνήσου μάλλον, ναι.
1: Αυτό, ξεκουνήσου.
0: 9 και 12 η ώρα. Καλημέρα, μελωδία Ματούλα Δημήτρη. Συνεχίζουμε. Πιξ Λάξτορα και μεθυσμένη καρδιά. 9 και 12 η ώρα.

0: το νέο κύμα, η Κέντι Χωματά. Μια αγάπη για το καλοκαίρι. Καλημέρα, μελωδία. Σε μουσική του Γιάννη Σπανού το τραγούδι αυτό. Θυμίζουμε, έχουμε την κασέτα μας για το Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. 4 Ιουνίου, Τάνια Τσανακλείδου και Γιώτα Νέκα και Κώστας Τριανταφυλλίδης και τρία νέα παιδιά που έχετε ακούσει το μελωδία, Βασιλική Μιχαλοπούλου και Μαρία Αλαμανή και Λάμπρος Βασιλείου, σε ένα πολύ ωραίο αφιέρωμα για τον Γιάννη Σπανό, πολύ συγκινητικό πάνω απ' όλα.
1: Βέβαια, σε έναν από τους πιο αγαπημένους μας, έτσι.
0: Ναι, και μιλώντας για συναυλίες, να πούμε ότι. Να αφαιρθούμε μάλλον σε κάτι που λέγαμε και πριν.
1: Ναι.
0: Στα δημοσιογραφικά γραφεία, οι συζητήσεις έχουν πάρει φωτιά γιατί ζητήθηκε από το. Από τους αρμοδίους,
1: ναι, η άδεια. Από τη Διάβγεια βασικά. Στη Διάβγεια βγήκε χθες, ναι, ότι έχει ζητηθεί από τον οργανισμό ΟΑΚΑ, δηλαδή από το γήπεδο τέλος πάντων τους επικεφαλής, να 4 ημερομηνίες για το 2027.
0: Χωρίς να ξέρουμε όμως για ποια
1: ονόματα. Ναι. Οπότε καταλαβαίνετε ότι έχει πέσει από χθες σύρμα. Είναι πολύ νοπή η ανάμνηση των Metallica, έρχονται και οι Iron Maiden και φυσικά το γεγονός ότι έχουν ζητηθεί 4 ημερομηνίες είναι...
0: Να πω κάτι που ίσως σου φανεί λίγο περίεργο. Αποκλείεται να είναι και ένα όνομα ελληνικό εκεί μέσα.
1: Όχι, δεν αποκλείεται.
0: Ναι, γιατί μιλούσαμε λίγο πριν για ξένα ονόματα μεγάλα που θα μπορούσαν, ναι, να είναι αυτά τα ονόματα.
1: Διαβάζουμε ένα ρεπορτάζ στα Νέα σήμερα που λέει, γιατί όλοι ψάχνονται στα πολιτιστικά τμήματα και έχουν πέσει διάφορα ονόματα, διαβάζω εδώ στα Νέα. Μια δυνητική λίστα, έτσι, γιατί κακά τα ψέματα όλα αυτά αποτελούν δημοσιογραφικές εκτιμήσεις. Οι ανακοινώσεις θα γίνουν από την ίδια την εταιρεία, η οποία δεν μπορεί ακόμα να πει, δεν έχει πάρει καν τις ημερομηνίες. Και παίζει από YouTube.
0: YouTube,
1: Οι οποίοι και έχουν παίξει στο Ολυμπιακό Στάδιο και στη Θεσσαλονίκη, ναι, φυσικά, στην πολιτική πρωτεύουσα. Η Coldplay, again.
0: Πάλι.
1: Guns N' Roses, again and again.
0: Πάλι.
1: Ναι. Ο Bruce Springsteen, που είναι ένα μεγάλο συναυλιακό ποθημένο των Ελλήνων.
0: Ποτέ, ο Bruce Springsteen.
1: Πολύ μεγάλο ποθημένο.
0: Δεν έχει έρθει ποτέ.
1: Ναι. Η AC/DC.
0: Αυτό δεν περνάω, ναι.
1: Ναι. Τους οποίους επίσης έχουμε ξαναδεί.
0: Okay.
1: Αλλά παίζουν και ονόματα άλλα. Παίζει Taylor Swift.
0: Δεν ξέρω,
1: την Ελλάδα, είναι για το ΟΑΚΑ.
0: Ναι, ναι, θέλω να πω, είναι μεγάλο όνομα.
1: Αλλά... τελείως έτσι καφενειακή κουβέντα.
0: Καλά, ναι, καφέ, ναι. Εδώ. Ναι, δεν ξέρω αν τα τραγούδια της έχουν μεγάλη, την ίδια πέραση όπως έχουν στο εξωτερικό. Στην,
1: ναι, ο Weekend, η Lady Gaga, η Dua Lipa.
0: Μάλιστα.
1: Η Linkin Park που είναι μεγάλο, πολύ μεγάλο όνομα για την Αμερική, αλλά δεν ξέρω τώρα εδώ.
0: Εγώ πάντως πιστεύω ότι πέρα από αυτά που λες φυσικά, ότι αν μετά τη συναυλία που οργανώνει η Άννα Βύση φέτος στο ΆΚΑ, δεν αποκλείται να δούμε και άλλα ελληνικά ονόματα να διεκδικούν αυτό το χρήσμα εντός αγωγικών, το να γεμίζουν το ΆΚΑ, όπως και στο παρελθόν. Γινόταν αρκετές φορές, στη δεκαετία του 80, ας πούμε, τουλάχιστον.
1: Ναι, δεν ξέρω. Καλά, η Άννα Βύση δεν κάνει στο ΆΚΑ συναυλίες.
0: Αυτό λέω. Πρώτη φορά τώρα κάνει.
1: Πρώτη φορά είναι.
0: Ναι. Στο Καλλιμάρμαρο έκανε.
1: Ναι, ναι, στο Καλλιμάρμαρο.
0: Τις άλλες φορές.
1: Καλά, εντάξει, συγγνώμη, δεν
0: εντάξει.
1: Είναι το σουξέ μου.
0: Δεν πειράζει. Εδώ είμαστε να τα μαθαίνουμε.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων, ναι, οπότε καταλαβαίνετε τι έχει γίνει από χθες.
0: Ναι.
1: Σύντομα θα μάθουμε, προφανώς.
0: Συνεχίζουμε. Γιάννης Κότσιρας. Και πώς μπορώ. Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, το πρωινό της Παρασκευής, 9:20 η ώρα.

0: Καλημέρα Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, το πρωινό της Παρασκευής 9 και 25 πάει η ώρα. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας έχουμε και σήμερα το 11888 για όλα. Τώρα που το καλοκαίρι έρχεται, ναι, και βλέπουμε όλο και πιο συχνά κατσαρίδες και κουνούπια και γενικά στο σπίτι μας διάφορα έντομα, mm-hmm, να έχουμε στο νου μας ότι μπορούμε να μπούμε στο 11888.gr και να βρούμε προσφορά απεντόμωσης μόνο από 28 ευρώ για επίγουσες εργασίες γενικότερα, όποια ώρα και όποια στιγμή θέλουμε. Μπαίνουμε στο 11888.gr, πατάμε έτσι εκεί στις επίγουσες εργασίες, βάζουμε τα στοιχεία μας και μας καλούν μετά από λίγο και έχει το τεχνικό στο σπίτι. Όλα αυτά στο 11888.gr που είναι και σήμερα στην παρέα μας.
1: Ναι. Και μαζί μας έχουμε και το Φυσικό Αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας, που μπορεί να σκέφτεστε μόνο. Τι είπα, το φυσικό αέριο, δεν είπα.
0: Ναι, φυσικό αέριο.
1: Καλά. Μπορεί να σκέφτεστε μόνο φυσικό αέριο, αλλά δεν έχει μόνο φυσικό αέριο. Έχει και ρεύμα. Κανονικά, με προγράμματα σταθερά, ευέλικτα, όπως τα θέλετε, θα ρίξετε μια ματιά στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr ή θα καλέσετε στο 18 11 33.
0: Και έχουμε εμείς για τη συνέχεια σύντομη ενημέρωση με Γιώργο Βράτσο και μετά Δημήτρη Παναγόπουλο, το τραγούδι Άβρα από τη δεκαετία του 80. Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης.
2: Καλημέρα Μελωδία, με την Ματούλα και τον Δημήτρη.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
4: Η ώρα περνάει. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.080 ευρώ. 8.080.
5: Δήλωσε τώρα συμμετοχή στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι τις 4 το απόγευμα.
4: 8.080 ευρώ.
5: Φαντάσου να το κερδίσεις.
6: Κάποια στιγμή θα μας κάτσει εμάς και να που μας έκατσε.
5: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 8.080 ευρώ και τα κερδίζεις αμέσως. Σήμερα 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
4: 8.080 ευρώ.
5: WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο.
4: Μελωδία 99,2.
5: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
7: Τα νέα τώρα από την αίθουσα σύνταξης της Front States με τον Γιώργο Βρέτσο. Η στρατιωτική συντριβή του Ιράν συνεχίζεται, τα λόγια Τραμπ από το Πεκίνο. Απόψε ξεκινά το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με ομιλία Μητσοτάκη. Επαναλειτουργεί από σήμερα η στάση Τραμπ Ζάπιο. Τελευταίο κουδούνι σήμερα για τα Λύκεια. Ξεκινούν την επόμενη εβδομάδα οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις. Η Μαρία Καρεστιανού επιβεβαίωσε ότι ανακοινώνει κόμμα στις 21 Μαΐου. Τελευταία ευκαιρία σήμερα για έκπτωση 4% στις φορολογικές δηλώσεις. Ηλιοφάνεια και 27 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βρέτσος. Περισσότερα σε μία ώρα.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
0: Λίγο πριν η ώρα πάει, 9:30, ώρα για Natural Factors.
8: Πάμε!
9: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
10: Μπορεί να τρέξει.
11: Παίζει να βγει και πρώτος.
8: Μπράβο πατέρα σου!
9: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
11: Ενισχυτικό και φυσικό.
8: Osteomove.
12: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
13: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
15: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
16: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
17: Θείε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
16: Με πήραν άγνωστοι.
18: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
16: Και τελείως άγνωστοι.
19: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
16: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
1: Eurojackpot και έχεις και για άλλους. Με κέρδη έως 120 εκατομμύρια ευρώ. Κληρώσεις κάθε Τρίτη και Παρασκευή. All win. Winning awaits.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων. Έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
0: Ρισκάρεις.
6: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
0: Και αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
6: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
10: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
6: Εξαιρετικά!
20: Ε, Δημήτρη, για πού το βάλες?
21: Πάω κέντρο.
20: Α, στην αγορά για ψωνιά?
21: Όχι.
20: Λαδάδικα για φαγητό?
21: Όχι.
20: Παραλία για καφεδάκι?
21: Ούτε.
20: Ε, πού πας στο κέντρο?
21: Οτοβιζιόν για κταίο.
22: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
23: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη μάσκαρτ σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο masoutis.gr.
24: Καλημέρα Μελωδία, με τη Ματούλα Χουσθένη και τον Δημήτρη Βραχνό ξανά μαζί σας σε λίγο.
3: Πιάσε Μελωδία.

0: στιγμή σου σε ένα ποίημα.
1: Ένα παιδί ρώτησε τη μητέρα του γιατί γεννιούνται οι γονείς. Ένα πουλί ρώτησε τον ουρανό πως και οι πέτρες δεν έχουν φτερά. Ένα ποτάμι ρώτησε τη θάλασσα από που πάνε για το βουνό. Νέων είδος, Γιάννης Πανούσης.
2: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Σαν ήσουν αγγέλος της γης.
2: Πάντα έντεχνα.
3: Κάτι να γυαλίζει.
2: Πάντα μελωδία.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, πρωινό Παρασκευή, 9 και 36. Θυμίζουμε ότι σήμερα, Παρασκευή, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, έχουμε τη μεγάλη μας κλήρωση για το χρηματοκιβώτιο. Κάποιος από εσάς θα κερδίσει 8.080 ευρώ. Πώς είναι για το συνέστημα να κερδίσεις τόσα πολλά.
1: Έλατε, πώς είναι.
0: Θα μιλήσουμε με τον φίλο μας, τον Τάσο, που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα 12.000 ευρώ. Κάτι παραπάνω από 12.000 ευρώ.
1: Παραπάνω από 12.000 ευρώ. Είναι το μεγάλο. Νομίζω ότι ο Τάσος είναι αυτός που έχει πάρει το μεγαλύτερο ποσό που έχουμε δώσει μέχρι σήμερα.
0: Για να τον ακούσουμε.
1: Τάσο.
2: Παρακαλώ.
0: Καλημέρα, Τάσο.
1: Γεια σου, Τάσο.
2: Καλημέρα.
0: Είμαστε η Ματούλα και ο Δημήτρης από το Μελωδία.
2: Καλημέρα, τι κάνουμε.
1: Καλά, εσύ.
2: Καλά.
0: Εμείς θέλαμε να δούμε πώς είναι το να κερδίζεις τόσα χρήματα μέσα σε μία στιγμή.
2: Πολύ περίεργο. Δεν το περιμένει.
0: Δεν το περιμένεις, ε. Δεν το περίμενε.
2: Ήρθε άδεια σταθερό και λέω, άντε λέω, στο σηκώσω.
1: Δηλαδή δεν είχε στο μυαλό σου εκεί να, να περιμένει το τηλεφώνημα.
2: Όχι, δεν το είχα στο μυαλό μου ότι μπορεί σε τόσο κόσμο μπορεί να στέλνει να είμαι εγώ ότι καιρό θα.
1: Καλά, τέλεια.
2: Καλέσουν.
1: Τι ωραία.
0: Πού σε πέτυχε το τηλεφώνημα?
2: Στη δουλειά.
0: Στη δουλειά. Και απάντησε λοιπόν από σταθερό. Είχε σημειώσει τον αριθμό. Πώς τον θυμώσουν?
2: Τον αριθμό του ποσού.
0: Του ποσού, ναι.
2: Ναι, ότι θα σημειώσει.
0: Και πώς ένιωσες? Κλισέ ερώτηση, αλλά θέλω να καταλάβω τι έγινε.
2: Ένα σοκ στην αρχή, να δω ότι όντως είναι αληθινό ή όχι. Και εννοείται πολύ μεγάλη χαρά μετά.
1: Και μετά, ποιον πήρες πρώτο τηλέφωνο?
2: Εκείνη την ώρα την γυναίκα μου πήρα. Δεν το σήκωσε, βέβαια. Και ήταν στο μαγαζί και ο πατέρας μου εδώ πέρα και το άκουσε για αυτός.
1: Μπράβο, εσύ.
0: Έχεις αποφασίσει τι θα κάνεις με τα χρήματα αυτά?
2: Μας ήρθε στην κατάλληλη στιγμή. Κάνει μια ανακαίνιση στο σπίτι.
1: Τέλεια.
2: Και θα πάει σε καλό σκοπό.
0: Τέλεια. Πιστεύεις στην τύχη γενικά?
2: Γενικά, ναι.
0: Α, ωραία. Άρα κάπως επιβεβαιώθηκε αυτή η πίστη σου στην τύχη τώρα.
2: Ναι. Έχω κερδίσει άλλη μια φορά σε ένα διαγωνισμό μικρό. Και πιστεύω ότι όντως η τύχη είναι κάποιες φορές με το μέρος μας.
1: Μακάρι να σου να τριτώσουν τα καλά.
0: Μακάρι. Να είσαι πάντα τυχερός και υγιής. Τάσο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε καλή μεριά.
2: Εγώ. Να είστε καλά.
1: Γεια σου, Τάσο.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
0: Αν θέλετε κι εσείς λοιπόν να διεκδικήσετε τα χρήματα που δίνει σήμερα το χρηματοκιβώτιο, στέλνε το μήνυμά σας μέχρι τις 4 το απόγευμα στο 19600, γράφετε win, μόνο, τίποτε άλλο. Και περιμένετε, η Μέρη θα κληρώσει ένα μήνυμα, λίγο μετά τις 4 θα τηλεφωνήσει. Αν δεχτείτε εσείς το τηλεφώνημα, θα πρέπει να πείτε πως αυτή τη φορά το χρηματοκιβώτιο έχει 8.080 ευρώ.
1: Ναι.
0: Και να κερδίσετε.
1: Αυτό αμέσως.
0: Έχετε το νου σας απλά να απαντήσετε στην κλήση, Θα περιμένει για 5 χτυπήματα η Μέρη. Θυμίζουμε ότι κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κινδύσου που ισχύει. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και κάθε μήνυμα που στέλνουμε είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Καλή επιτυχία. Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς τώρα με τη Ματούλα Ζαμάνη από τις κασέτες του Μελωδία, ο Αύγουστος.
3: Οι κασέτες του Μελωδία.
4: Αύγουστος, Ματούλα Ζαμάνη.
3: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: διαμαντούλα Δημήτρης. Ίσως να έχετε πετύχει αυτές τις μέρες στα social, στην τηλεόραση, πλάνα από το Φεστιβάλ των Κανών.
1: Που λίγο έχει περάσει. Δεν πολύ ασχολούμαστε φέτος με το Φεστιβάλ των Κανών. Τι γίνεται, είναι λίγο σαν.
0: Ναι, έτσι κάπως υποτονικά τα πράγματα.
1: Ναι, δεν ξέρω.
0: Καλά, υπάρχουν διάφορες εστίες συζητήσεων τώρα.
1: Σίγουρα γιατί υπάρχουν.
0: Το θέμα είναι, θα είναι πάλι πολιτικά τα πράγματα εκεί.
1: Ναι,
0: θα υπάρχουν αντιδράσεις για τις πολιτικές εξελίξεις παγκοσμίως, διότι αυτά τα φεστιβάλ είναι πάντα η αφορμή για να μιλήσουν οι καλλιτέχνες για πολιτική όποτε μπορούν. Γιατί δεν είναι και εύκολο.
1: Ναι, εντάξει, και έχουμε και ταινίες που τις περιμένουμε, και Παυλικόφσκι και διάφορες που τις περιμένουμε πώς και πώς. Αλλά θέλω να σταθώ σε κάτι άλλο.
0: Ναι, πάμε σε μια άλλη λεπτομέρεια.
1: Πέρασε πάτησμα, περπάτησε στο χαλί των Κανών η Joan Collins.
0: Τη θυμάστε.
1: Τι θυμάστε.
0: Να εξηγήσουμε λίγο στους νεότερους ποια είναι η Joan Collins. Κάποτε υπήρχε.
1: Μπορεί να την έχετε δει από ρίλς πια.
0: Κάποτε υπήρχε ένα σύριαλ τη δεκαετία του 80. Πολύ σημαντικό παγκοσμίως, όχι σημαντικό,
1: 80,
0: πολύ
1: ήταν,
0: διάσημο, τη δεκαετία του 80, okay. Ναι. Που λεγόταν Δυναστεία.
1: Ήταν η δυναστεία.
0: Η εποχή του Ρίγκαν και της Αμερικής, που είχε ένα δόγμα, δεν έχει αλλάξει και πολύ από το σημερινό. Τότε τι έλεγε το δόγμα? Είσαι ισχυρός, πρέπει να νικήσεις, πάτα επιπτωμάτων, αρκεί να είσαι πλούσιος και ισχυρός. Αυτό το σύρε λοιπόν αντικατόπτριζε αυτή την λογική. Η Joan Collins ήταν η βασική πρωταγωνίστρια, η κακιά.
1: Και ήταν αυτή που εξέφραζε όλη αυτή τη φιλοσοφία στην πραγματικότητα. Ήταν η κακιά, να μην το πούμε τώρα στα ελληνικά πώς λέγεται, στα αγγλικά, είναι σαν την παραλία το ίδιο.
0: Η κοινική, ας πούμε.
1: Η ίδια λέξη, το ίδιο ακούγεται.
0: Εγώ θεωρώ μεγαλώντας που δεν ήταν απλώς κακή, ήταν πολύ κοινική.
1: Κοινική.
0: Και εντάξει, ήταν.
1: Δηλητήριο. Δηλητήριο. Μερικές φορές μας άρεσε κιόλας.
0: Πολύ διάσημη στάρα από τότε, εντάξει. Και λοιπόν, αυτή η γυναίκα τώρα είναι 92 ετών.
1: Αυτό είναι το θέμα μας. Ότι αυτή η γυναίκα εμφανίστηκε και περπάτησε στο Φεστιβάλ των Κανών. 92 ετών. Και να σου πω κάτι, 92.
0: Καλά,
1: λέει,
0: δεν είναι οποιαδήποτε γυναίκα όμως.
1: Γιατί μπορεί να είναι σαν τις δικές μας 92χρονες. που μπορεί να είναι και λίγο παραπάνω. 92 λοιπόν ετών, φόροντας μια τσιβή τουαλέτα. Καλά, όχι απλώς να της φαίνεται ότι είναι. Κοντεύει να συμπληρώσει έναν αιώνα ζωής. Αλλά δηλαδή είναι και μπράβο της.
0: Αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι μια άλλη δήλωση.
1: Ναι.
0: Που είχε κάνει στο παρελθόν, ότι είναι εναντίον των φαρμάκων αδυνατίσματος και του μπότοξ.
1: Συγγνώμη, μισό λεπτό.
0: Αυτή η γυναίκα.
1: Αυτό εδώ που βλέπω εγώ τώρα στις κάνες που κυφορείς και αυτό το φόρμα που είναι σαν λουλούδι που ανοίγει.
0: Ναι, δεν είπε.
1: Είναι no botox effect.
0: Μπορεί να είπε, δεν είπε ότι είναι εναντίον των πλαστικών.
1: Α, λες να κάνει πλαστική, αλλά όχι μπότοξ.
0: Δεν είδε στη δήλωση τη λέξη.
1: Ναι,
0: πλαστική.
1: Μια νεσούλα θα κάνουμε τώρα, μα είναι να κάνουμε χρακ-χρακ, να τελειώνουμε. Δηλαδή δεν μπορεί 92 να μην έχει κάνει τίποτα, θα τρελαθώ.
0: Αλλά τώρα και μια τόσο πλούσια γυναίκα. Καλημέρα,
1: μήπως
0: Μελωδία.
1: Έχει τσιμπήσει μια μελισούλα εδώ στο μαγουλάκι που
0: βλέπεις. Ένα πληξιματάκι, μάλλον μέλισσα. Ή έφαγε τη ψάρι, δεν ξέρω,
1: μας τσιμπάει.
0: Συνεχίζουμε, κλείνω και έρχομαι. Νίκος Πορτοκάλογλου, Δημήτρης Μητροπάνος. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, 10 παρα 10 η ώρα στο πρωινό της Παρασκευής, 15 Μαΐου.

0: Αυτά για σήμερα. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρέα.
1: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
0: Έχετε νωρίς Σαββατοκύριακο, εκεί στους 26-27 βαθμούς η θερμοκρασία και λίγη συννεφιά. Mm-hmm. Τα λέμε Δευτέρα πρωί, ακολουθεί η Κωνσταντίνα Νικολοπούλου.
1: Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο.
2: Οι κασέτες του Μελωδία στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. 4 Ιουνίου. Η κασέτα για τον Γιάννη Σπανό, Τάνια Τσανακλίδου, Ιωτανέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Συμμετέχουν οι νέες φωνές Μαρία Λαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Βασιλική Μιχαλοπούλου. 5η 4 Ιουνίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr. Λίγο πριν η ώρα πάει 10, ώρα ΔΕΗ. Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά ιδέα.

0: Τζάμπο ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026, 5η 11 Ιουνίου, στο Θέατρο Δάσους. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία, παρέα με αγαπημένους του φίλους. Γιάννης Κότσιρας, 5η 11 Ιουνίου, Θέατρο Δάσους. Η προπόληση ξεκίνησε.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Μελωδία Θεσσαλονίκης, 98.
4: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
8: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
9: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Χειρονακτικές εργασίες μικρές σε κάνουν να ηρεμείς από το κάψιμο του μυαλού.
2: Αφήστε λίγο το πλέξιμο στην άκρη. Δεν μπορώ να δω άλλες αυτές τις φρικτές τσάντες που φτιάχνετε με το πλέξιμο.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Και ένα βράδυ, και ένα βράδυ, βράδυ, αχ, καραδούλα μου.
0: Πάντα έντεχνα.
3: Μα γιατί το τραγούδι να είναι λυπητερό.
0: Πάντα μελωδία.

0: Καλημέρα, πώς είστε? 10 και 4 πρωινό στο Μελωδία. Κωνσταντίνα Νικολοπούλου στην παρέα σας μέχρι τις 2. Είναι πρωινό Παρασκευής και φαίνεται να έχει μια πολύ ωραία μέρα σήμερα. Είναι η μέρα τόσο όσο, δηλαδή έχει τόσο ήλιο, τέτοια θερμοκρασία, τόσο αεράκι, ώστε να φαίνεται ότι θα είναι ευχάριστη μέρα και μακάρι να είναι έτσι στους 20 βαθμούς θερμοκρασία αυτή τη στιγμή. Είμαστε και σε καλό δρόμο γιατί πηγαίνουμε προς το Σαββατοκύριακο. Οπότε όλα καλά και συνεχίζουμε με Δημήτρη Μπάση, με Νεξέδες και Ζουμπούλια, έτσι όπως το ηχογράφησε για τις κασέτες του Μελωδία Γιάννης Κότσιρας με το Τίποτα. Αμέσως μετά, καλημέρα.
1: Οι κασέτες του Μελωδία
2: με Νεξέδες και Ζουμπούλια, Δημήτρης Μπάσης.
1: Ζωντανή ήχο.

Α, μπράβο. Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα η κίνηση στους δρόμους Αθήνας από ό,τι βλέπω από τους χάρτες που έχω εδώ μπροστά μου. Μόνο στη λεωφόρο Αθηνών από το Παλατάκι πηγαίνοντας προς Καραμαγκά υπάρχει μποτιλιάρισμα, όπως και στον Κηφισό σε ένα μικρό κομμάτι. Όμως το ύψος των Κτέλ στην άνοδο και στην κάθοδο. Να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Δεν ξέρω τι έχετε κανονίσει για αυτό το Σαββατοκύριακο. Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕΑ όμως σας περιμένει και σας καλεί να μπείτε σε ένα μαγικό αστερισμό δράσεων. Γιορτάζει τη Διεθνή Μέρα Μουσείων, την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών με ένα πλούσιο πρόγραμμα, με θεατρικές παραστάσεις, με εργαστήρια STEM για μικρούς επιστήμονες, με εικαστικά εργαστήρια, με ομαδικές ξεναγήσεις. Έχει πολλή γνώση, έχει πολλή διασκέδαση και πολλές εκπλήξεις. Η είσοδος είναι δωρεάν και μπορείτε να μάθετε και περισσότερα και να κάνετε και την κράτησή σας στο tegroupmuseum.gr. Έρχεται ακριβώς 10.30 ο Γιώργος Βράτσος για την ενημέρωσή μας, Δημήτρης Μητροπάνος με το τραγούδι της Ξενιτιάς. Αμέσως μετά, καλημέρα.

0: σε μελωδία. 99,2.
1: Η ώρα περνάει. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.080 ευρώ. 8.080.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι τις 4 το απόγευμα.
1: 8.080 ευρώ.
2: Φαντάσου να τα κερδίσεις.
3: Κάποια στιγμή θα μας κάνεις και εμάς και να που μας έκατσε.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 8.080 ευρώ και τα κερδίζεις αμέσως. Σήμερα, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 8.080 ευρώ.
2: WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Μελωδία 99,2.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Λίγο πριν η ώρα πάει 10.30. Ώρα για Natural Factors.
5: Καλό καιρό έχει σήμερα πάντως.
6: Καλώς και για τα μικρόβια. Με πολυερκούν μέρες τώρα.
5: Blue Ridge Plus για το ανοσοποιητικό σου.
6: Για την ομορφιά μου έχει τίποτα.
5: Blue Ridge Plus και για την ομορφιά σου.
7: Και όχι μόνο.
8: Blue Ridge Plus. Για όμορφο δέρμα, για το ανοσοποιητικό, το νευρικό σύστημα, την καλή ψυχολογία. Από την Natural Factors.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. Κέβε. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην Κέβε παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. Κέβε. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.pavlasa.gr.
11: Η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολυαγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
12: Γιορτάζουμε 11 χρόνια One Salonica με έξυπνες αγορές για καλό σκοπό, εορταστικές δράσεις, έξτρα προσφορές και πολλές εκπλήξεις. 2 έως 23 Μαΐου στο One Salonica Outlet Mall. Εσύ θα λείπεις. Μάθε τα πάντα στο onesalonica.com. One Salonica,
13: the one you love. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας, του Άγγελου Μπρατάκου. Ένα μοναδικό ντοκουμέντο από τη διαδρομή της κεντροδεξιάς παράταξης μέσα στο χρόνο. Οι μεγάλοι ηγέτες, οι συγκρούσεις, τα άγνωστα παρασκήνια και οι ιστορικές αποφάσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
14: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα είσαι.
15: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
16: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
15: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
17: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
18: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Σύνδεση με Αθήνα και την Κωνσταντίνα Νικολοπούλου σε λίγο.
2: Πιάσε μελωδία.

0: τρόπους θα καθόμαστε να βρούμε. Του έρωτα τις ώρες να περνούμε. Την όχθη εσύ θα έπιανε στο γάγκι, πετράδια να συλλέγει στην ανάγκη. Κι εγώ εδώ, στο Ίμβερου το ρέμα, θα γύρευα παράπονο και θέμα. Στη σεμνότη φιερωμένη του, Άντριο Μάρβελ.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Ο Μπάμπης Τόκας είναι αυτό που μας ενώνει, 10 και 44 πρωινό Παρασκευής και σήμερα είναι η μέρα που το απόγευμα ανοίγει το χρηματοκιβώτιο, ε? Μεταξύ 4 και 5 η Μέρη κληρώνει και κάνει το τηλεφώνημα. 8.080 ευρώ είναι το ποσό που βρίσκεται αυτή την εβδομάδα μέσα στο χρηματοκιβώτιο και μέχρι τις 4 η ώρα να ξέρετε ότι όσοι ενδιαφέρεστε μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας στη δική σας συμμετοχή, γράφετε win και στέλνετε το μήνυμα στο 19600. Πρέπει να απαντήσετε στα 5 πρώτα χτυπήματα σε περίπτωση που χτυπήσει το τηλέφωνό σας μεταξύ 4 και 5 σήμερα, γιατί μπορεί να είναι η Μέρη. Απαντάτε λοιπόν στα 5 πρώτα χτυπήματα, λέτε το ακριβές ποσό, μια μικρή επανάληψη, 8.080 ευρώ και τότε τα μετρητά γίνονται δικά σας αμέσως. frontstage.gr, μελωδία.gr για να δείτε τους όρους και να δώσετε τη συγκατάθεσή σας. Καλή επιτυχία. Κόστος Media Telenet μέσα 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής όπου ισχύει. Ένα η γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Και να σας θυμίσω ότι κάθε SMS είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση και τι ωραία να ξεκινήσει το Σαββατοκύριακο με 8.080 ευρώ περισσότερα, ε! Γιάννης Χαρούλης για τη συνέχεια στον αέρα μας, τη λάθος κάνω, και αμέσως μετά η Ιουλία Καραβατάκη και τα κούνια για καρφιά. Καλημέρα!

0: Αυτή η φωνή Ιουλία Καραβατάκη, τα κούνια για καρφιά. Λίγα λεπτά πριν τις 11 να μπούμε γρήγορα σε διαφημιστικό περιβάλλον, να συναντήσουμε τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel, διατροφικό σύμμαχο που συμβάλλει στην αύξηση τη πρόσληψη πρωτενη και ενέργεια. Είναι σε μορφή ροφημάτων και κρέμ, αλλά και κρέμα. Προσφέρουν διατροφική υποστήριξη στη δυσθερεψία, την ογκολογική θεραπεία και την ανάρρωση. Μπορεί να ενημερωθεί από το γιατρό ή το φαρμακοποιό σου, να μάθει περισσότερα στο δωσεβάρο.gr. Είναι για ειδικού ιατρικού σκοπού τα Fortimel, χορηγούνται υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας και προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ και το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Ο Μίλου ΟΤΕ είναι στην παρέα μας. Μας περιμένει αυτό το Σαββατοκύριακο 16 και 17 Μαΐου με πάρα πολλές δράσεις για όλη την οικογένεια, με ξεναγήσεις, με θεατρικά παιχνίδια. Ένας ολόκληρος νέος κόσμος θα απλωθεί στα μάτια μας. Εργαστήριο STEM. Μπορείτε να κλείσετε τη θέση σας δωρεάν στο tegroupmuseum.gr.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Όλοι ξέρουμε τα τραγούδια του. Και τώρα του τα αφιερώνουμε σε μια νέα κασέτα. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 5η 4 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία.
3: Υπάρχουν άνθρωποι.
2: 5η 4 Ιουνίου, η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό.
3: Σάββατο και από βραδό.
2: Προπόληση ticketservices.gr.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Λίγο πριν η ώρα πάει 11, ώρα ΔΕΗ.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω,
5: μήπως λεφτά.
4: Τα λες και λεφτά.
6: Coupons.
5: Από πού ακούστηκε αυτό?
4: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου.
7: Όταν έχετε ΔΕΗ My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο ΔΕΗ.gr.
2: Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026, 5η 11 Ιουνίου, στο Θέατρο Δάσους. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία, παρέα με αγαπημένους του φίλους. Γιάννης Κότσιρας, 5η 11 Ιουνίου, Θέατρο Δάσους. Η προπόληση ξεκίνησε.
8: Χορηγός επικοινωνίας, Μελωδία Θεσσαλονίκης, 98.
9: Δημήτρη, για πού το βάλες?
10: Πάω κέντρο.
9: Α, στην αγορά για ψώνια?
10: Όχι.
9: Λαδάδικα για φαγητό?
10: Όχι.
9: Παραλία για καφεδάκι?
10: Ούτε.
9: Πού πας στο κέντρο?
10: Οτοβιζιόν για κταίο.
11: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
12: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
13: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό τώρα μόνο 4,99 και μπανάνες τσικίτα το κιλό τώρα μόνο 1,49 και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes 35% φθηνότερα.
12: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
13: Και από την Παρασκευή 15 Μαΐου και πάλι κοντά σας στο Πευκοχώρι και στη Φούρκα Χαλκιδικής.
14: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
15: Σύνδεση με Αθήνα και την Κωνσταντίνα Νικολοπούλου σε λίγο.
1: Πιάσε μελωδία.

0: ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Υπάρχει και μια υπερφόρτωση μυαλού. Κάνει τις γυναίκες να μην μπορούν να κοιμηθούν.
2: Έχει κόπο. Το μυαλό μπορεί να το φορτώνει παραπάνω.
1: Αυτό το λένε οι ερευνητές ή η Ματούλα. Επικό τη εργαστήριο.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

Το έχω παρατηρήσει εδώ και χρόνια. Πάντα τις Παρασκευές τα μηνύματα από φίλους ακροατές είναι έτσι και περισσότερα και με πολύ πιο ευχάριστη διάθεση, πολύ πιο χιουμοριστική διάθεση, παιχνιδιάρικη. Στο 695 λοιπόν, 6614992, γιατί την προηγούμενη ώρα δεν έδωσα αυτό το νούμερο. Εκεί περιμένω την καλημέρα σας, τα νέα σας, τα μηνύματά σας, ό,τι έχετε και θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Καλημέρα, 11 και 9, πρωινό Παρασκευής, με το Μελωδία στα ραδιοφωνά σας, Κωνσταντίνο Νικολοπούλου στην παρέα σας, μέχρι τις 2. Αλκίνος Ιωαννίδης για τη συνέχεια και σε λίγο ρίχνουμε και μια ματιά τι συμβαίνει στους δρόμους Αθήνας.

Στην άκρη λοιπόν τα παλιά μεράκια με αυτό το καινούργιο μου φεγγάρι, η Ρένα Κουμιώτη, κλασικές αδυναμίες και ο Μελωδία στα ραδιόφωνά σας, 11 και 15 πρωινό Παρασκευής. Φαίνεται ότι περισσότερο έχουμε φτάσει στις δουλειές μας, γιατί βλέπω έτσι πολύ συμπαθητικά τα πράγματα στους δρόμους Αθήνας. Μόνο στο ύψος, στον Κηφισό, στο ύψος της Μεταμόρφωσης, στην Κάθοδο, φαίνεται να έχει αρκετή κίνηση. Χάρης Αλεξίου και Λέξη μαζί για τη συνέχεια με το Φύγε και αμέσως μετά Λαβρέντης Μαχαιρίτσας, υπέροχο. Πεθαίνω για σένα. Καλημέρα.

τον κόμβο κηφισίας. Απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο, χτύπησε καραμπό.

Πρωινό στο Μελωδία, 11 και 27, λίγο πριν την ενημέρωσή μας να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Ένας στους τρεις συνάνθρωπους μας άνω των 65, αλλά και ένας στους τέσσερις ογκολογικούς ασθενείς αντιμετωπίζουν δυστρεψία, δηλαδή δεν μπορεί ο οργανισμός να καλύψει τις ανάγκες τους σε θρεπτικά συστατικά, με αποτέλεσμα να χάνουν βάρος, να έχουν αδυναμία. Εδώ έρχονται τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel, διατροφικό σύμμαχος, συμβάλλουν στην αύξηση της πρόσληψης πρωτεΐνης και ενέργειας, είναι σε μορφή ροφημάτων αλλά και κρέμας και μπορείτε να ενημερωθείτε από το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας, αλλά και να μάθετε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Είναι τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, για τη διαιτητική διαχείριση της δυστρεψίας που οφείλεται σε ασθένεια. Χορηγούνται υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας. Είναι προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ και το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών ομιλούνται. Είναι στην παρέα μας. Αυτό το Σαββατοκύριακο στη Νέα Κηφισιά, το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών ομιλούνται μας περιμένει να μπούμε στο σύμπαν των τηλεπικοινωνιών με ένα πολύ πλούσιο πρόγραμμα δράσεων, με παιχνίδια, με εργαστήρια STEM, με ξεναγήσεις για όλες τις ηλικίες, με θεατρικές παραστάσεις, εντελώς δωρεάν όλα αυτά. Αρκεί να κλείσετε τη θέση σας στο techgroupmuseum.gr για αυτό το διήμερο γνώσης και διασκέδασης. Έρχεται 11.30 ο Γιώργος Βράτσος για την ενημέρωσή μας, Μίλτος Πασχαλίδης. Και άτιμο πράγμα η τιμή, αμέσως μετά. Καλημέρα.

0: σε μελωδία 99,2.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει 11:30, ώρα για Natural Factors.
2: Πάμε!
3: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
4: Μπορεί να τρέξει.
5: Παίζει να βγει και πρώτος.
2: Μπράβο πατέρα σου!
3: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
5: Ενισχυτικό και φυσικό.
3: Osteomove.
6: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp. Το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
9: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά, η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας του Άγγελου Μπρατάκου. Ένα μοναδικό ντοκουμέντο από τη διαδρομή της κεντροδεξιάς παράταξης μέσα στο χρόνο. Οι μεγάλοι ηγέτες, οι συγκρούσεις, τα άγνωστα παρασκήνια και οι ιστορικές αποφάσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
0: Σύνδεση με Αθήνα και την Κωνσταντίνα Νικολοπούλου σε λίγο.
6: Πιάσε μελωδία.

0: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
1: Μαζεύουν λέξεις ωρό. Τις πλένουν, τις στίβουν, μόνες στεγνώνουν. Σε ξερά κλαδιά, κουράστηκα πια να στιβάζω λόγια. Ερμάριο σκοτεινό η καρδιά. Η νύχτα με βρίσκει με χέρια γεμάτα. Κρεμάει φώτα βαριά. Σωθικά δικά μου φεγγίζουν σαν ξένα. Μέσα τους καίνε αλωτινά παιδιά. Ένα-ένα ανεβαίνω τα γράμματα. Στο τέλος της σκέψης, μόνη και πάλι αποκοιμιέμαι. Χέρια γυμνά, Ελένη Παπανδρέου.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

178 ηλικιωμένοι από την Κρήτη δείχνουν το δρόμο για καλά γυρατιά. Διαβάζω αποτελέσματα έρευνα από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας σε συνεργασία με άλλα ιδρύματα. Άρθρο που βρίσκεται σήμερα στην Καθημερινή. Και εκτός από διάφορα τα οποία ξέρουμε, έχουμε ακούσει, έχουμε διαβάσει, όπως είναι η άσκηση, όπως είναι η διατροφή, όπως είναι το να έχει κάποιος σκοπό στη ζωή του, να έχει αισιόδοξη σκέψη, να κάνει θετικές σκέψεις δηλαδή, είναι και το αποτέλεσμα καλύτερα γεράματα για τους παντρεμένους. Και αυτό δεν είναι στην κυριολεξία, δεν είναι η Βέρα που κάνει τη διαφορά, είναι η συντροφικότητα, και δεν έχει να κάνει μόνο με έναν άνθρωπο, έχει να κάνει με τις κοινωνικές επαφές. Είναι πάρα πολύ σημαντικό κάποιος να φτιάξει ένα μικρό ή μεγαλύτερο κύκλο ανθρώπων που να πηγαίνουν μαζί προς τα γυρατιά, τους δικούς του ανθρώπους, εκεί που κάποιος μπορεί να είναι ο εαυτός του, γιατί κατά την ταπεινή μου άποψη μόνο εκεί οι σχέσεις ανθίζουν. Και είναι και ένα υψηλό επίπεδο αυτοφροντίδας, νομίζω αυτό, αυτή η λέξη που έχει γίνει λάστιχο πραγματικά τα τελευταία χρόνια. Και στο πλαίσιο λοιπόν αυτό της αυτοφροντίδας είναι να φροντίσουμε αυτό το κοινωνικό περίγυρο, τους ανθρώπους μας, αυτούς που θα είναι μαζί μας σε όποια ηλικία, και όσο το δυνατόν νωρίτερα το κάνουμε αυτό, τόσο μεγαλύτερη και καλύτερη επένδυση κάνουμε. Πρωινό Παρασκευής με το Μελωδία στα ραδιοφωνά σας. Πάμε να πούμε τώρα για το χρηματοκιβώτιο. Ανοίγει σήμερα το χρηματοκιβώτιο, μεταξύ 4 και 5 η μέρη κληρώνει και κάνει το τηλεφώνημα. Πρέπει να απαντήσετε στα 5 πρώτα χτυπήματα και να ξέρετε και να πείτε το ακριβές ποσό, 8.080 ευρώ, και τότε τα μετρητά θα γίνουν δικά σας αμέσως. Μέχρι τις 4 η ώρα σήμερα, ώρα που η Μέρη κληρώνει και κάνει το τηλεφώνημα, μπορείτε να στείλετε τη συμμετοχή σας, εσείς που θέλετε, γράφετε WIN και στέλνετε το μήνυμα στο 19600. Καλή επιτυχία. Κόστος media τελανές μέσα 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας, όπου ισχύει. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Αρμόδιος ρυθμίστης σε επισυμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Και να θυμίσω ότι κάθε SMS είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Ελευθερία Αρβανιτάκη για τη συνέχεια της. Καληνύχτα στα φιλιά. Καλημέρα.

0: Λίγα λεπτά πριν τις 12, πρωινό στο Μελωδία, να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, να συναντήσουμε τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel, διατροφικό σύμμαχο. Συμβάλλουν στην αύξηση της πρόσληψης πρωτεΐνης και ενέργειας. Θα βρίσκεται σε μορφή ροφημάτων αλλά και κρέμας. Μπορείτε να ενημερωθείτε από το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας για τα σκευάσματα Fortimel. Να μάθετε περισσότερο στο dosevaros.gr. Είναι λοιπόν είναι τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς. Χορούγονται υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας και είναι προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Από την άλλη, το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ αυτό το Σαββατοκύριακο μας περιμένει στη Νέα Κηφισιά με δωρεάν δράσεις για όλη την οικογένεια και κυρίως για τα παιδιά, έτσι, με παιχνίδια, με θεατρικά εργαστήρια, εργαστήρια STEM και ξεναγήσεις για όλες τις ηλικίες. Οτέ, groupmuseum.gr, για να κλείσετε τη θέση σας.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Λίγο πριν η ώρα πάει 12, ώρα ΔΕΗ. Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. ΚΕΒΕ. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebepavlasa.gr.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026, 5η 11 Ιουνίου, στο Θέατρο Δάσους. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία, παρέα με αγαπημένους του φίλους. Γιάννης Κότσιρας, 5η 11 Ιουνίου, Θέατρο Δάσους. Η προπόληση ξεκίνησε.
6: Χορηγός επικοινωνίας, Μελωδία Θεσσαλονίκης, 98.
7: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost, με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
9: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Όταν στέλνω μηνύματα στον εαυτό μου, πάνω όλα στο μήνο μάτσα. Δεν αντί να γράψω Ματούλα, γράφω μάτσα. Αναρωτιέμαι αν κάποια τα έχει δει, τι σκέφτεται για μένα.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
2: Μιλώ με τα ψηλά.
0: Πάντα έντεχνα.
3: Μα γιατί το τραγούδι να είναι λυπητερό.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 12:30, ώρα για Natural Factors.
2: Καλό καιρό έχει σήμερα πάντως.
3: Καλώς και για τα μικρόβια. Με πολύ ερκούν μέρες τώρα.
2: Blue Ridge Plus για το ανοσοποιητικό σου.
3: Για την ομορφιά μου έχει τίποτα.
2: Blue Ridge Plus και για την ομορφιά σου.
4: Και όχι μόνο.
0: Blue Ridge Plus. Για όμορφο δέρμα, για το ανοσοποιητικό, το νευρικό σύστημα, την καλή ψυχολογία. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
6: Μήπως λεφτά.
5: Τα λες και λεφτά.
7: Coupons. Coupons.
6: Από πού ακούστηκε αυτό?
5: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
8: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
9: Δημήτρη, για πού το βάλες?
10: Πάω κέντρο.
9: Α, στην αγορά για ψωνιά?
10: Όχι.
9: Λαδάδικα για φαγητό?
10: Όχι.
9: Παραλία για καφεδάκι?
10: Ούτε.
9: Πού πας στο κέντρο?
10: Οτοβιζιόν για κταίο.
0: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
11: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
13: Έως το Σάββατο, κοτόπουλα Αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2.99. Στραγγιστά το τάλενο σκύλου τώρα μόνο 3.96. Και Johnny Walker Red Label τώρα μόνο 17.69.
12: 50 χρόνια Μασούτης. 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί κερδίζουν iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους ή καύσιμα.
14: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
15: Ρισκάρεις?
14: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
15: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό?
14: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
15: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
14: Εξαιρετικά!
16: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
17: Χάραζε ο τόπος, με βουνά πολλά, και ανάτελε τα ζωντανά του, καλούς ανθρώπους και κακούς, νηφίτσες, αλεπούδες, μια λίμνη ως κόρην οφθαλμού, και κάστρα πατημένα, θα είναι τα Γιάννενα ψιθύρισα, στο χιόνι και στον άγριο καιρό, γυάλινα και μαλαματένια. Γυάλινα Γιάννινα, Μιχάλης Γκανάς.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: ας τελειώσει τώρα ο χρόνος μου, μάτια μου, μάτια μου, μάτια μου.
1: Γεια σας, είμαι η Ιουλία Καραπατάκη.
2: Είμαι η Νεφέλη Φασούλη.
3: Είμαι ο Αλέξανδρος Χτιστάκης.
4: Είμαι ο Γιάννης Διονυσίου και είναι οι κασέτες του Μελωδία 99,2.
5: Κασέτες του Μελωδία, οι φωνές του αύριο. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμοι στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει, μία ώρα δέει.
6: Με το στόμα γεμάτο.
7: Η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολυαγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη. 11 years, one Salonica, one for all, all for one. Γιορτάζουμε 11 χρόνια One Salonica με έξυπνες αγορές για καλό σκοπό, εορταστικές δράσεις, έξτρα προσφορές και πολλές εκπλήξεις. 2 έως 23 Μαΐου στο One Salonica Outlet Mall. Εσύ θα λυπείς. Μάθε τα πάντα στο onesalonica.com. One Salonica,
8: the one you love. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας, του Άγγελου Μπρατάκου. Ένα μοναδικό ντοκουμέντο από τη διαδρομή της κεντροδεξιάς παράταξης μέσα στο χρόνο. Οι μεγάλοι ηγέτες, οι συγκρούσεις, τα άγνωστα παρασκήνια και οι ιστορικές αποφάσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
9: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
10: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
11: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
12: Πάλι hot dog, φάγαμε και χθες.
11: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυζινό.
13: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
14: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Γεια σας, είμαι ο Δημήτρης Μιστακίδης και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
5: Η κασέτα του Δημήτρη Μιστακίδη, Κυριακή 17 Μαΐου στις 8 το βράδυ. Ο Δημήτρης Μιστακίδης παρουσιάζει τη δική του κασέτα αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Ταυτόχρονα στο Μελωδία 99,2, στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
7: Ακούμε μπροστά.
5: Όλα είναι μπροστά. Νατάσα Μποφίλιου. Μουσική στίχη Μανώλης Φαρίδης.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Πιάσε Μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

0: Ήταν εκείνη η νυχτιά που φύσαγε ο Βαρδάρης. Το κύμα επλώρια κέρδιζε νοριά με την οριά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Ήταν εκείνη η νυχτιά που φύσαγε ο Βαρδάρης.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.

0: σας. Είμαι ο Δημήτρης Μιστακίδης και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα του Δημήτρη Μιστακίδη, Κυριακή 17 Μαΐου στις 8 το βράδυ. Ο Δημήτρης Μιστακίδης παρουσιάζει τη δική του κασέτα αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Ταυτόχρονα στο Μελωδία 99,2, στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, μία και μισή ώρα για Natural Factors.
2: Πάμε!
3: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
4: Μπορεί να τρέξει.
5: Παίζει να βγει και πρώτος.
2: Μπράβο πατέρα σου!
3: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
5: Ενισχυτικό και φυσικό.
3: Osteomove.
6: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
9: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
10: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp, το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
11: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
13: Πάντα ήθελα να αγοράσω μια λάμπα για το δωμάτιό σου. Όχι πως ήταν σκοτεινό, αλλά να, ήθελα τάχα να σου πω πως ανάβοντας κάθε βράδυ το μυστικό μας, θα μπορούσες να θυμάσαι πως εσύ ζητούσες να σβήνεις τη μνήμη. Την αγάπη την τρέφει το φως. Μαρία Λαγκουρέλη.
14: Μελωδία Θεσσαλονίκης, 98.
15: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

σε μένα κάνω λάθος. Μη μου λες πως συντροφή. Άσε με να δω μονάχος. Ποιο το τέλος, ποια η αρχή.

σου πω. Έχω πολύ καιρό να κοροϊδεύω. Κάθε λέξη, κάθε έννοια και σκοπό. Έχω όρεξη πολύ να αλυτεύω. Ας μην ξέρω γιατί ψάχνω.

δυο φίλους σε ένα υπόγειο σκεφτό. Η σιρήνα πάνω βιάζει και η σιρήνα αδειάζει και το αίμα έχει.

0: εξοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις.

Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Ιωσήφ, χωνιά στο Παγκράτη.
1: Θα πάρω το αμάξι μου στη τσέπη Χαρτζηλίκη και απόψε τα μεσάνυχτα θα έρθω Θεσσαλονίκη.
2: Θέλει μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Σεβάχτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές βουλές του Αλλά και σκοτεινές.

0: αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ. Καληνύχτα.
1: Είμαι ο Βασίλης Παπακοσταντίνου. Μαζευτήκαμε εδώ απόψε για να γράψουμε μία κασέτα. Την κασέτα του Μελωδία.
2: Την ξωτική που αγάπησε τόσο βαθιά.
3: Η κασέτα του Βασίλη Παπακοσταντίνου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 2, ώρα δέει.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
5: Μήπως λεφτά.
4: Τα λες και λεφτά.
6: Coupons. Coupons.
5: Από πού ακούστηκε αυτό.
4: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
7: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
8: Δημήτρη, για πού το βάλες?
9: Πάω κέντρο.
8: Α, στην αγορά για ψώνια?
9: Όχι.
8: Λαδάδικα για φαγητό?
9: Όχι.
8: Παραλία για καφεδάκι?
9: Ούτε.
8: Πού πας στο κέντρο?
9: Οτοβιζιόν για κταίο.
10: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
11: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
12: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό τώρα μόνο 4,99 και μπανάνες τσικίτα το κιλό τώρα μόνο 1,49 και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes 35% φθηνότερα.
11: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
12: Και από την Παρασκευή 15 Μαΐου και πάλι κοντά σας στο Πευκοχώρι και στη Φούρκα Χαλκιδικής.
13: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
14: Έχουμε κάνει πολλά πράγματα. Δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά που έχουμε καταφέρει.
15: Θα μπορούσε να είσαι και πολιτικός, ξέρεις.
14: Ούτε καν, γιατί δεν αντέχω τους ανθρώπους.
16: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
17: Σαν με κοιτάς, κλείσε τα μάτια.
16: Πάντα έντεχνα.
17: Έλα, πάρε με.
16: Πάντα Μελωδία. Ακούμε μπροστά.
11: Να μ' αγαπάς. Γιάννης Κότσιρας. Μουσική Νίκος Τερζής. Στίχη Γιάννης Κότσιρας.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Πιάσε Μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Κάτω από φώτα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη.
2: Θέλει μελωδία.
3: Κάτω από φώτα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη.
0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Οι έξυπνοι βρίζουν πάρα πολύ. Οι βομολογίες λέει συνδέονται σε ορισμένες μελέτες με πλουσιότερο λεξιλόγιο.
2: Αϊνστάιν, Ματούλα.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Τώρα θα

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 2:30, ώρα για Natural Factors.
2: Καλό καιρό έχει σήμερα πάντως.
3: Καλώς και για τα μικρόβια. Με πολύ ερκούν μέρες τώρα.
2: Blue Ridge Plus για το ανοσοποιητικό σου.
3: Για την ομορφιά μου, έχει τίποτα.
2: Blue Ridge Plus και για την ομορφιά σου.
4: Και όχι μόνο.
5: Blue Ridge Plus. Για όμορφο δέρμα, για το ανοσοποιητικό, το νευρικό σύστημα, την καλή ψυχολογία. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
8: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost, η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
11: Είναι 80 ο καφές των Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
12: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
13: Έρχονται νύχτες βροχερές, βαμβακερές ομίχλες. Τα λεύρη γίνεται σπυρί. Ύστερα στάχη. Θροίζει με πολλά δρεπάνια. Αψής Ιούλιο στη μέση του χειμώνα. Βλέπω το υφαντό του κόσμου να ξυλώνεται. Αόρατο το χέρι που ξυλώνει. Και τρέμω, μην κοπεί το νήμα. Έρχονται μέρες που ξεχνάω πώς με λένε. Μιχάλης Γκανάς.
14: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

0: Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
0: Αυτό το Σαββατοκύριακο στον Μελωδία.
1: 62 με τον Σταμάτη Κραουνάκη. Στο ακριβώς κάθε ώρα.
2: Θέλω να αγαπάω και να αγαπιέμαι και να είναι όλα κούκλα. Αν λοιπόν πρέπει κανείς να συνοψίσει την περιπέτειά μας με το τραγούδι, το μόνο που μπορεί να έχει σωτηρία είναι να αφήνει τον εαυτό σου να τρέχει στο λιβάδι σαν να είσαι πάντοτε παιδί.
1: 62 με τον Σταμάτη Κραουνάκη.
0: Περισσότερα στο melodia.gr και στο Melodia App.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: ό,τι γεννείς.
1: Θεσσαλονίκη είσαι όμορφη, σε όλες τις γειτονιές σου, με τα γλυκά κορίτσια σου και τις παλιές γωνιές σου.
2: Θέλει μελωδία.

0: Είμαι ο Βασίλης Παπακοσταντίνου. Μαζευτήκαμε εδώ απόψε για να γράψουμε μία κασέτα. Την κασέτα του Μελωδία.
1: Όμορφη πόλη.
2: Η κασέτα του Βασίλη Παπακοσταντίνου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 3.
3: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
4: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
3: Με πήραν άγνωστοι.
5: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
3: Και τελείως άγνωστοι.
6: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
3: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
7: Eurojackpot και έχεις και για άλλους. Με κέρδη έως 120 εκατομμύρια ευρώ. Κληρώσεις κάθε Τρίτη και Παρασκευή. All win. Winning awaits.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Με το στόμα γεμάτο.
9: Η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολυαγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
10: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας, του Άγγελου Μπρατάκου. Ένα μοναδικό ντοκουμέντο από τη διαδρομή της κεντροδεξιάς παράταξης μέσα στο χρόνο. Οι μεγάλοι ηγέτες, οι συγκρούσεις, τα άγνωστα παρασκήνια και οι ιστορικές αποφάσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
11: Βρε αγάπη μου! Πόσο ωραία μέρα έχει!
12: Έλα, πιάμε το αυτοκίνητο!
13: Πάλι hot dog! Φάγαμε και χθες!
12: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό!
14: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα!
15: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκίακαιπαιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Γεια σας, είμαι ο Δημήτρης Μιστακίδης και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
2: Η κασέτα του Δημήτρη Μιστακίδη, Κυριακή 17 Μαΐου στις 8 το βράδυ. Ο Δημήτρης Μιστακίδης παρουσιάζει τη δική του κασέτα αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Ταυτόχρονα στο Μελωδία 99,2, στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
9: Ακούμε μπροστά.
2: Εδώ, Λέωνο Βάθενς, Μαρίνα Σάτι. Μουσική, Λέωνο Βάθενς, Μαρίνα Σάτι, Κατρίνα Ντούσκα, Νίκος Κοδωνάς. Στίχη, Λέωνο Βάθενς.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

φύλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: σας. Είμαι ο Δημήτρης Μιστακίδης και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα του Δημήτρη Μιστακίδη, Κυριακή 17 Μαΐου στις 8 το βράδυ. Ο Δημήτρης Μιστακίδης παρουσιάζει τη δική του κασέτα αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Ταυτόχρονα στο Μελωδία 99,2, στο Μελωδία.gr και στο Μελωδία App.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 3:30, ώρα για Natural Factors.
2: Πάμε!
3: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
4: Μπορεί να τρέξει.
5: Παίζει να βγει και πρώτος.
2: Μπράβο, πατέρας σου!
3: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
5: Ενισχυτικό και φυσικό.
3: Osteomove.
6: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
9: Μήπως λεφτά.
8: Τα λες και λεφτά.
9: Coupons. Από πού ακούστηκε αυτό?
8: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
10: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
11: Δημήτρη, για πού το βάλες?
12: Πάω κέντρο.
11: Α, στην αγορά για ψώνια?
12: Όχι.
11: Λαδάδικα για φαγητό?
12: Όχι.
11: Παραλία για καφεδάκι?
12: Ούτε.
11: Πού πας στο κέντρο?
12: Οτοβιζιόν για κταίο.
13: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
14: Γιορτάζουμε 11 χρόνια One Salonica με έξυπνες αγορές για καλό σκοπό, εορταστικές δράσεις, έξτρα προσφορές και πολλές εκπλήξεις. 2 έως 23 Μαΐου στο One Salonica Outlet Mall. Εσύ θα λυπείς. Μάθε τα πάντα στο onesalonica.com. One Salonica,
15: the one you love. Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp, το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
16: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
18: Κάθε φορά που ξαπλώνεις να κοιμηθείς, βγαίνει από το σώμα σου μια κόκκινη καρδιά. Στέκεται αστήριχτη μέσα στο δωμάτιο. Και ανασένει μονάχη της, δεν λογαριάζει ούτε τον εαυτό της. Γιατί αυτή τη θρέφει μια συνεχής έκπληξη. Τίποτα και από πουθενά. Όλη αυτή την ώρα σας χαρακτηρίζει ένα μικρό χαμόγελο, καθώς ισορροπείτε πάνω από δύο λεπτές άσπρες κλωστές. Αυτό που είστε υπάρχει πριν από τους δυο σας, ξεχνώντας. Αυτό που προηγείται. Μαρία Λαϊνά.
0: Μελωδία Θεσσαλονίκης. 98.
19: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
0: Αυτό το Σαββατοκύριακο στον Μελωδία.
19: 60 δεύτερα με τον Σταμάτη Κραουνάκη. Στο ακριβώς κάθε ώρας.
20: Δεν συναλλάσσουμε με την νεότητα επειδή θέλω να πιω το αίμα της. Συναλλάσσουμε με την νεότητα γιατί βαριέμαι τους μεγάλους που δεν είναι πια νέοι. Δεν δαγκώνω τη ζωή, όχι. Τη γεύομαι, ναι. Την ουσία την αφήνω να με δαγκώνει.
19: 60 δεύτερα με τον Σταμάτη Κραουνάκη.
0: Περισσότερα στο melodia.gr και στο Melodia App.
19: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πάμε τσάρκα, πέρα στον Μπαξέζι Φλίκη, κούκλα μου γλυκιά από Θεσσαλονίκη.
1: Θέλει μελωδία.
2: Πάμε τσάρκα, πέρα στον Μπαξέζι Φλίκη, κούκλα μου γλυκιά από τη Θεσσαλονίκη.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είμαι ο Βασίλης Παπακοσταντίνου. Μαζευτήκαμε εδώ απόψε για να γράψουμε μία κασέτα. Την κασέτα του Μελωδία.
1: Η κασέτα του Βασίλη Παπακοσταντίνου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 4, ώρα ΔΕΗ.
2: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι. Έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
3: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT. Με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής. Πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
5: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
6: Εσύ τους αγαπάς όλους ή απλά θες να αγαπιέσαι?
7: Άκου τώρα, ρε παιδάκι.
6: Όχι, γιατί αυτό
7: δεν ξέρεις. Εγώ δεν θέλω να βλέπω κανέναν. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία.
5: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
8: Πώς θα γεννή να ενωθούμε.
9: Μη μου μιλάς για αγάπη.
5: Πάντα έντεχνα. Πάντα Μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Στροφή. Βιολέτα Ίκαρη. Μουσική Σταύρος Σιώλας. Στίχη Οδυσσέας Ιωάννου.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Πλατεία Ναβαρίνου, νευρικός και σωστός. Πλατεία Ναβαρίνου, ανεκτίμητος.
1: Θέλει μελωδία.
2: Πλατεία Ναβαρίνου, νευρικός και σωστός. Πλατεία Ναβαρίνου, ανεκτίμητος.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης, στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Ξέρει να διαβάζει ο κόσμος.
2: Υπάρχουν και συγγραφείς που μπορείς να διαβάσεις.
1: Θέλει να
2: έχεις μάθει Λόλα να ένα μήλο.
1: Συγγνώμη, ήσουν και φιλόλογος κάποτε.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Απάνω μου έχω πάντοτε πίσω και από τα μάτια μου.
0: Πάντα έντεχνα.
4: Όλα σε θυμίζουν.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 4:30 ώρα για Natural Factors.
2: Καλό καιρό έχει σήμερα πάντως.
3: Καλός και για τα μικρόβια. Με πολύ ερκούν μέρες τώρα.
2: Blue Ridge Plus για το ανοσοποιητικό σου.
3: Για την ομορφιά μου έχει τίποτα.
2: Blue Ridge Plus και για την ομορφιά σου.
4: Και όχι μόνο.
0: Blue Ridge Plus. Για όμορφο δέρμα, για το ανοσοποιητικό, το νευρικό σύστημα, την καλή ψυχολογία. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Jumbo.

γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
3: Ρισκάρεις.
2: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
3: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
2: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
3: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX. Από την Team Ταυλαρίδης.
2: Εξαιρετικά.
4: Δημήτρη, για πού το βάλες?
5: Πάω κέντρο.
4: Α, στην αγορά για ψώνια?
5: Όχι.
4: Λαδάδικα για φαγητό?
5: Όχι.
4: Παραλία για καφεδάκι?
5: Ούτε.
4: Πού πας στο κέντρο?
5: Οτοβιζιόν για κταίο.
6: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
7: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά, η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας του Άγγελου Μπρατάκου. Ένα μοναδικό ντοκουμέντο από τη διαδρομή της κεντροδεξιάς παράταξης μέσα στο χρόνο. Οι μεγάλοι ηγέτες, οι συγκρούσεις, τα άγνωστα παρασκήνια και οι ιστορικές αποφάσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
9: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
10: Το μπλε που σε τυλίγει είναι η στάχτη του καμένου χρόνου. Φυσάει ένας αέρας, φέρνει φωτογραφίες και τετράδια από τα κάτω χρόνια. Εδώ γελάς, εδώ σωπαίνεις, εδώ σας πήρανε με φλάς. Φοράς το μαύρο φωτοστέφανο. Το μπλε που σε τυλίγει είναι το φως που εκτοπίζει ο θάνατος. Κανένας δεν το βλέπει. Το μπλε που σε τυλίγει. Μιχάλης Γκανάς.
11: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
12: Αυτό το Σαββατοκύριακο στον Μελωδία.
13: 60 δεύτερα με τον Σταμάτη Κραουνάκη. Στο ακριβώς κάθε ώρα.
14: Θέλω να αγαπάω και να αγαπιέμαι και να είναι όλα κούκλα. Λοιπόν, πρέπει κανείς να συνοψίσει την περιπέτειά μας με το τραγούδι. Το μόνο που μπορεί να έχει σωτηρία είναι να αφήνεις τον εαυτό σου να τρέχει στο λιβάδι σαν να είσαι πάντοτε παιδί.
13: 60 δεύτερα με τον Σταμάτη Κραουνάκη.
12: Περισσότερα στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App.
11: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τη Χόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο.

0: Σ' αναζητώ. Σ' αναζητώ στη Θεσσαλονίκη, ξημερώματα.
1: Θέλει μελωδία.
2: Σ' αναζητώ. Σ' αναζητώ στη Θεσσαλονίκη, ξημερώματα.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είμαι ο Βασίλης Παπακοσταντίνου.
1: Μαζευτήκαμε εδώ απόψε για να γράψουμε μία κασέτα. Την κασέτα του Μελωδία.
2: Και φοβάμαι μη φύγεις, μάλλον δρόμο.
3: Η κασέτα του Βασίλη Παπακοσταντίνου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 5, ώρα δέει. Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. Κέβε. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.sa.gr.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
7: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάσουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη μάσκαρτ σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
8: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
9: Έλα πια με το αυτοκίνητο.
10: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
9: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι υγιεινό.
11: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
12: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Γεια σας, είμαι ο Δημήτρης Μιστακίδης και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
3: Η κασέτα του Δημήτρη Μιστακίδη, Κυριακή 17 Μαΐου στις 8 το βράδυ. Ο Δημήτρης Μιστακίδης παρουσιάζει τη δική του κασέτα αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Ταυτόχρονα στο Μελωδία 99,2, στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
14: Ακούμε μπροστά.
3: Σε ερωτεύομαι. Η Λεωνόρα Ζουγανέλη. Μουσική Γκότιε. Στίχη Ελένη Φωτάκη.

0: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Το βάλς των χαμένων ονείρων. Μαριάννα Κατσιμίχα.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Είχα πάει τσάρκα στη Θεσσαλονίκη και τριγυρνούσα στην ακροθαλασσιά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Είχα πάει τσάρκα στη Θεσσαλονίκη και τριγυρνούσα στην ακροθαλασσιά.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία.
0: Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι ο Δημήτρης Μιστακίδης και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα του Δημήτρη Μιστακίδη, Κυριακή 17 Μαΐου στις 8 το βράδυ. Ο Δημήτρης Μιστακίδης παρουσιάζει τη δική του κασέτα αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Ταυτόχρονα στο Μελωδία 99,2, στο melodia.gr και στο Μελωδία App.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 5:30, ώρα για Natural Factors.
2: Πάμε!
3: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
4: Μπορεί να τρέξει.
5: Παίζει να βγει και πρώτος.
6: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
5: Ενισχυτικό και φυσικό.
6: Osteomove.
7: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Jumbo.

Έχει γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, κάνω

0: Jumbo ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω,
3: μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons, coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό?
2: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Με το στόμα γεμάτο.
7: Η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολυαγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
8: Μια φορά και ένα καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
10: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
11: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
12: Αν κάποτε πεθάνω, μη διαβάσεις ποτέ το όνομά μου σε πέτρα. Εσύ θα ξέρεις να μ' ακούσεις στον αχό της άνοιξης και στην επιμονή του ήχου της βροχής. Αν κάποτε πεθάνω, μην πιστέψεις ποτέ πως η αγάπη μου τελείωσε. Σκέψου πως θα σε περιμένει σε άλλες αισθήσεις, περιγράφοντας την ομορφιά σου. Επέκεινα, Μαρία Λαϊνά.
13: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία.
14: Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

είδα να γίνεται για ποιη γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα για το καλό μου.

0: έντεχνα, πάντα μελωδία. Οι φωνές του σήμερα.
1: Αυτό το Σαββατοκύριακο στον Μελωδία.
0: 62 με τον Σταμάτη Κραουνάκη. Στο ακριβώς κάθε ώρας.
2: Δεν συναλλάσσουμε με την νεότητα επειδή θέλω να πιω το αίμα της. Συναλλάσσουμε με την νεότητα γιατί βαριέμαι τους μεγάλους που δεν είναι πια νέοι. Δεν δαγκώνω τη ζωή, όχι. Τη γεύομαι, ναι. Την ουσία την αφήνω να με δαγκώνει.
0: 62 με τον Σταμάτη Κραουνάκη.
1: Περισσότερα στο melodia.gr και στο Melodia App.

γλώσσες πάντα φεύγουνε, οι φίλοι όλα τα τέχουνε, αϊδέ. Δεσβήνει αυτή η κατάρα σου, στη βότκα στα τσιγάρα σου, ποτέ.

0: Μαζευτήκαμε εδώ απόψε για να γράψουμε μία κασέτα. Την κασέτα του Μελωδία.
1: Μα εγώ από τον ύπνο μου την έκανα κοπάνα.
2: Η κασέτα του Βασίλη Παπακοσταντίνου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 6, ώρα δέει.
3: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
4: 11 years, one Salonica. One for all.
5: Γιορτάζουμε 11 χρόνια One Salonica με έξυπνες αγορές για καλό σκοπό, εορταστικές δράσεις, έξτρα προσφορές και πολλές εκπλήξεις. 2 έως 23 Μαΐου στο One Salonica Outlet Mall. Εσύ θα λυπείς. Μάθε τα πάντα στο onesalonica.com.
6: One Salonica, the one you love.
7: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας, του Άγγελου Μπρατάκου. Ένα μοναδικό ντοκουμέντο από τη διαδρομή της κεντροδεξιάς παράταξης μέσα στο χρόνο. Οι μεγάλοι ηγέτες, οι συγκρούσεις, τα άγνωστα παρασκήνια και οι ιστορικές αποφάσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. ΚΕΒΕ. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο

0: kebpavlasa.gr.
1: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
2: Όταν στέλνω μηνύματα στον εαυτό μου, πάνω όλα στο μήνο μάτσα. Αντί να γράψω Ματούλα, γράφω μάτσα. Αναρωτιέμαι αν κάποιο τα έχει δει, τι σκέφτεται για μένα.
1: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Μιλώ με τα ψηλά.
4: Φύλαμε.
1: Πάντα έντεχνα.
5: Μα γιατί το τραγούδι να είναι λυπητερό.
1: Πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
6: Ένα τραγούδι για τα αστέρια. Ελεονόρα Μανώνα, Φίβος Δελεφοριάς. Μουσική στίχη, Ελεονόρα Μανώνα.
7: Πες μου τα αστέρια, πες μου αν ζουν, πες μου όταν πέφτουν που πάνε.
1: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία
8: Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Στην Αριστοτέλους πιάσαμε κουβέντα και περπατήσαμε στην Τσιμισκή.
1: Θέλει μελωδία.
2: Στην Αριστοτέλους πιάσαμε κουβέντα και περπατήσαμε στην Τσιμισκή.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
5: Οι κασέτες του Μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Έχουμε κάνει πολλά πράγματα. Λοιπόν, δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά που έχουμε καταφέρει.
2: Θα μπορούσε να είσαι και πολιτικός, ξέρεις.
1: Ούτε καν, γιατί δεν αντέχω τους ανθρώπους.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Σαν με κοιτάς, κλείσε τα μάτια.
0: Πάντα έντεχνα.
3: Έλα, πάρε με.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 6:30, ώρα για Natural Factors.
2: Καλό καιρό έχει σήμερα πάντως.
3: Καλώς και για τα μικρόβια. Με πολύ ερκούν μέρες τώρα.
2: Blue Ridge Plus για το ανοσοποιητικό σου.
3: Για την ομορφιά μου έχει τίποτα.
2: Blue Ridge Plus και για την ομορφιά σου.
4: Και όχι μόνο.
0: Blue Ridge Plus. Για όμορφο δέρμα, για το ανοσοποιητικό, το νευρικό σύστημα, την καλή ψυχολογία. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
6: Jumbo Ιδέα. Μου καρφώθηκε και δεν βγαίνει. Jumbo Ιδέα.
5: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα. Που απ' τα Jumbo είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα Jumbo όλα λίμπα. Και τώρα κάνει

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026, 5η 11 Ιουνίου, στο Θέατρο Δάσους. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία, παρέα με αγαπημένους του φίλους. Γιάννης Κότσιρας, 5η 11 Ιουνίου, Θέατρο Δάσους. Η προπόληση ξεκίνησε.
5: Χορηγός επικοινωνίας, Μελωδία Θεσσαλονίκης, 98.
6: Δημήτρη, για πού το βάλες?
7: Πάω κέντρο.
6: Α, στην αγορά για ψώνια?
7: Όχι.
6: Λαδάδικα για φαγητό?
7: Όχι.
6: Παραλία για καφεδάκι?
7: Ούτε.
6: Πού πας στο κέντρο?
7: Οτοβιζιόν για κταίο.
8: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
9: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp, το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
10: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
12: Αντισταθείτε σε αυτόν που χτίζει ένα μικρό σπιτάκι και λέει «Καλά είμαι εδώ». Αντισταθείτε σε αυτόν που γύρισε πάλι στο σπίτι και λέει «Δόξασαι ο Θεός». Αντισταθείτε στον περσικό τάπητα των πολυκατοικιών, στον κοντό άνθρωπο του γραφείου, στην εταιρεία εισαγωγέ-εξαγωγέ, στην κρατική εκπαίδευση, στο φόρο, σε μένα ακόμα που σας ιστορώ. Η Διαθήκη μου, Μιχάλης Κατσαρός.
13: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
14: Αυτό το Σαββατοκύριακο στον Μελωδία.
15: 60 δεύτερα με τον Σταμάτη Κραουνάκη. Στο ακριβώς κάθε ώρας.
16: Δεν συνελάσσουμε με την νεότητα επειδή θέλω να πιω το αίμα της. Συνελάσσουμε με την νεότητα γιατί βαριέμαι τους μεγάλους που δεν είναι πια νέοι. Δεν δαγκώνω τη ζωή, όχι. Τη γεύομαι, ναι. Την ουσία την αφήνω να με δαγκώνει.
15: 60 δεύτερα με τον Σταμάτη Κραουνάκη.
14: Περισσότερα στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App.
13: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είμαστε οι Σιανταρέσες και σας καλωσορίζουμε στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η νέα μας κασέτα είναι αφιερωμένη στις φωνές του σήμερα. Γνωρίστε μαζί μας μια νέα ματιά στο τραγούδι μέσα από τις πολυσυζητημένες Σιανταρέσες που τραγουδούν ζωντανά στη σκηνή του Μελωδία. Οι κασέτες του Μελωδία, Σιανταρέσες, διαθέσιμοι στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
3: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
4: Έλα πια με το αυτοκίνητο.
5: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
4: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
6: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
7: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκίακαιπαιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Γεια σας, είμαι ο Δημήτρης Μιστακίδης και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα του Δημήτρη Μιστακίδη, Κυριακή 17 Μαΐου στις 8 το βράδυ. Ο Δημήτρης Μιστακίδης παρουσιάζει τη δική του κασέτα αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Ταυτόχρονα στο Μελωδία 99,2, στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
2: Ακούμε μπροστά.
1: Το κοράλι. Ιουλία Καραπατάκη. Μουσική Σωκράτης Μάλαμας. Στίχη Οδυσσέας Ιωάννου.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: αλλάζω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι αν αγαθείς, αν τρομάξεις κι αν κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι ο Δημήτρης Μιστακίδης και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα του Δημήτρη Μιστακίδη, Κυριακή 17 Μαΐου στις 8 το βράδυ. Ο Δημήτρης Μιστακίδης παρουσιάζει τη δική του κασέτα αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Ταυτόχρονα στο Μελωδία 99,2, στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
2: Ρισκάρεις.
1: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
2: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
1: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
3: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX. Από την Team Ταυλαρίδης.
1: Εξαιρετικά.
4: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
5: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας, του Άγγελου Μπρατάκου. Ένα μοναδικό ντοκουμέντο από τη διαδρομή της κεντροδεξιάς παράταξης μέσα στο χρόνο. Οι μεγάλοι ηγέτες, οι συγκρούσεις, τα άγνωστα παρασκήνια και οι ιστορικές αποφάσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
6: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό, τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες νες καφέ μίξης, 35% φθηνότερα.
6: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
7: Και από την Παρασκευή 15 Μαΐου και πάλι κοντά σας στο Πευκοχώρι και στη Φούρκα Χαλκιδικής.
8: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
9: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
10: Αύριο θα με αναζητήσουν στο ίδιο κορμί. Και θα με βρουν οι ανόητοι, που δεν ξέρουν να δουν την αύξηση στα μάτια μου. Θα με βρουν και θα πιστέψουν πως για το χθες το ίδιο εχμαλωτισμένη είμαι και σήμερα. Οι ανόητοι, που δεν μπορούν να ξεχωρίσουν τον αξιμέρωμα απ' τ' άλλο. Και λένε να, η ιστορία αντιγράφεται. Το ποίημα της Κυριακής, Μαρία Λαϊνά.
0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία.
11: Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
0: Αυτό το Σαββατοκύριακο στον Μελωδία.
11: 60 δεύτερα με τον Σταμάτη Κραουνάκη. Στο ακριβώς κάθε ώρα.
12: Θέλω να αγαπάω και να αγαπιέμαι και να είναι όλα κούκλα. Αν λοιπόν πρέπει κανείς να συνοψίσει την περιπέτειά μας με το τραγούδι, το μόνο που μπορεί να έχει σωτηρία είναι να αφήνεις τον εαυτό σου να τρέχει στο λιβάδι σαν να είσαι πάντοτε παιδί.
11: 60 δεύτερα με τον Σταμάτη Κραουνάκη.
0: Περισσότερα στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App.
11: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Σε συζητάν, δίχως γιατί και όχι άδικα, όπως κοιμάσαι στα στενά παλιά λαδάδικα.
2: Θέλει μελωδία. Σε συζητάν.

0: κασέτα είναι αφιερωμένη στις φωνές του σήμερα.
1: Εντάξει λοιπόν είμαστε φίλοι μου λες φιλικά.
0: Οι κασέτες του Μελωδία, σκιαδαρέσες, ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό. Όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
5: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
4: Και από communication skills?
5: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
4: Ηγετικά προσόντα?
5: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
4: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
0: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο antoptepanigiri.fix/beer.gr.
2: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
6: Οι έξυπνοι βρίζουν πάρα πολύ. Οι βομολογίες λέει συνδέονται σε ορισμένες μελέτες με πλουσιότερο λεξιλόγιο. Αϊνστάιν, Ματούλα.
2: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
7: Τώρα θα

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Θέλει μελωδία.
2: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Εσύ τους αγαπάς όλους ή απλά θες να αγαπιέσαι?
2: Άκου τώρα, ρε παιδάκι.
1: Όχι, γιατί αυτό
2: εγώ δεν θέλω να βλέπω κανέναν.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Πώς θα γεννεί να ενωθούμε.
4: Μη μου μιλάς για αγάπη.
0: Πάντα έντεχνα.
4: Έχει πανσαλίνο απόψε.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Θα σας περιμένω. Μέχρι τα φοβερά μεσάνυχτα, αδιάφορος. Δεν έχω πια τι άλλο να πιστοποιήσω. Οι φύλακες κακεντρεχείς παραμονεύουν το τέλος μου. Ανάμεσα σε θρηματισμένα πουκάμισα και λεγεώνες. Θα περιμένω τη νύχτα σας, αδιάφορος. Χαμογελώντας με ψυχρότητα για τις ένδοξες μέρες. Μην αμελήσετε. Πάρτε μαζί σας νερό. Το μέλλον μας θα έχει πολύ ξηρασία. Θα σας περιμένω. Μιχάλης Κατσαρός.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Αχ, Θεσσαλονίκη μου, κοντεύει χρόνος. Με έχει ξεχάσει και είμαι μόνος.
1: Θέλει μελωδία.
2: Αχ, Θεσσαλονίκη μου, κοντεύει χρόνος. Με έχει ξεχάσει και είμαι μόνος.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είναι ο Νίκος Πορτοκάλογλου.
1: Και δίπλα μου είναι ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας.
0: Και βρισκόμαστε μέσα σε αυτή την όμορφη κασετούλα μελωδία.
2: Η κασέτα του Λαβρέντη Μαχαιρίτσα και του Νίκου Πορτοκάλογλου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του μελωδία. Διαθέσιμη στο μελωδία.gr και στο μελωδία.
3: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό. Όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
4: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
3: Και από communication skills?
4: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
3: Ηγετικά προσόντα?
4: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
3: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
2: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με...
3: Έχετε έφεση στα πανηγύρια.
2: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου.

0: ταυτόχρονα στο Μελωδία 99,2, στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App.
1: Ακούμε μπροστά.
0: Το ταγκό της Ιδονής. Μεσχέ Μινιμάλ, Λόλα Γιαννοπούλου. Στίχη μουσική, Μεσχέ Μινιμάλ.
2: Θέλω να με χτυπήσεις αγκαλιά και εγώ να λέω με μεγάλα.
1: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App.
3: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία.
1: Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: φάση είναι φάκι, φεύγει ξαναγυρνάει. Μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει.
1: Αχ, Σαλονίκη μου, γυρίζω πάλι. Σ' ένα σουμπάρ φτιάχνω κεφάλι.
2: Θέλει μελωδία.
3: Αχ, Σαλονίκη μου, γυρίζω πάλι. Σ' ένα σουμπάρ φτιάχνω κεφάλι.
4: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης. Στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Αποφάσεις, εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά.

0: Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι ο Δημήτρης Μιστακίδης και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα του Δημήτρη Μιστακίδη, Κυριακή 17 Μαΐου στις 8 το βράδυ. Ο Δημήτρης Μιστακίδης παρουσιάζει τη δική του κασέτα αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Ταυτόχρονα στο Μελωδία 99,2, στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Κι αν πιστέψεις τα λόγια που φτεροκοπούν σαν αλκιώνες, θα βρεθείς με ένα σου πέταγμα στη χέτη του πηγάσου και θα καλπάζεις, ατίθαση κι εσύ, στην κόψη ενός ονείρου που πρόβαλε και τόφιο βρέθηκε στο σύμπαν. Δέξου λοιπόν, αλκιώνει τα δώρα μου κι έλα, μα μην ξαφνιαστείς. Μόνο λέξεις δαμάζοντας και σημεία στίξεως μπορώ να σου χαρίσω. Κι αν πιστέψεις, Μάριος Μιχαηλίδης.
0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι νέες κυκλοφορίες που ξεχωρίζουμε.
0: Αυτό το Σαββατοκύριακο στον Μελωδία.
2: 60 δεύτερα με τον Σταμάτη Κραουνάκη. Στο ακριβώς κάθε ώρας.
3: Δεν συναλλάσσουμε με τη νεότητα επειδή θέλω να πιω το αίμα της. Συναλλάσσουμε με τη νεότητα γιατί βαριέμαι τους μεγάλους που δεν είναι πια νέοι. Δεν δαγκώνω τη ζωή, όχι. Τη γεύομαι, ναι. Την ουσία την αφήνω να με δαγκώνει.
2: 60 δεύτερα με τον Σταμάτη Κραουνάκη.
0: Περισσότερα στο melodia.gr και στο Melodia App.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
4: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Το βάλς των χαμένων ονείρων. Μαριάννα Κατσιμίχα.
4: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Φύσηξε ο Βαρδάρης και καθάρισε.
1: Θέλει μελωδία.
2: Φύσηξε ο Βαρδάρης και καθάρισε.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είναι ο Νίκος Πορτοκάλογλου.
1: Και δίπλα μου είναι ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας.
0: Και βρισκόμαστε μέσα σε αυτή την όμορφη κασετούλα μελωδία.
2: Τα καράβια μου καίω.
3: Η κασέτα του Λαβρέντη Μαχαιρίτσα και του Νίκου Πορτοκάλογλου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
4: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό. Όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
5: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
4: Και από communication skills?
5: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
4: Ηγετικά προσόντα?
5: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
4: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
6: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
7: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
8: Ξέρει να διαβάζει ο κόσμος.
9: Υπάρχουν και συγγραφείς που μπορείς να διαβάσεις.
8: Θέλει να
9: έχεις μάθει Λόλα να ένα μήλο.
8: Συγγνώμη, ήσουν και φιλόλογος κάποτε.
7: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
10: Απάνω μου έχω πάντοτε.
11: Πίσω κι από τα μάτια μου.
7: Πάντα έντεχνα.
12: Όλα σε θυμίζουν.
7: Πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
3: Μόνο εσένα έχω. Βασιλική Μιχαλοπούλου. Στίχη μουσική Γιώργος Καψάσκης.
12: Μόνο εσένα έχω. Πώς αγαπώ. Θα θυμάμαι πως εσένα τα χρωστώ.
7: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
13: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία.
7: Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Στην ασφαλτό πουλσαρός με καράβι τη μοτοσυκλέτα, παντιέρα, το μπουφάν, το πλαστικό

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Όταν στέλνω μηνύματα στον εαυτό μου, πάνω όλα στο μήνο μάτσα. Αντί να γράψω Ματούλα, γράφω μάτσα. Αναρωτιέμαι αν κάποιο τα έχει δει, τι σκέφτεται για μένα.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
2: Μιλώ με τα ψηλά.
0: Πάντα έντεχνα.
3: Μα γιατί το τραγούδι να είναι λυπητερό.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Θέλω να μιλήσω απλά για την αγάπη των ανθρώπων. Και παρεμβαίνουν οι θύελες. Παρεμβαίνει το πλήθος, το στήθος μου, το τρομερό ηφαίστειο που λειτουργεί κάτω από πέτρες. Το σχήμα μου, Μιχάλης Κατσαρός.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
4: Αυτό το Σαββατοκύριακο στον Μελωδία.
5: 60 δεύτερα με τον Σταμάτη Κραουνάκη. Στο ακριβώς κάθε ώρας.
6: Δεν συναλλάσσουμε με την νεότητα επειδή θέλω να πιω το αίμα της. Συναλλάσσουμε με την νεότητα γιατί βαριέμαι τους μεγάλους που δεν είναι πια νέοι. Δεν δαγκώνω τη ζωή, όχι. Τη γεύομαι, ναι. Την ουσία την αφήνω να με δαγκώνει.
5: 60 δεύτερα με τον Σταμάτη Κραουνάκη.
4: Περισσότερα στο melodia.gr και στο Melodia App.

0: Ήταν εκείνη η νυχτιά που φύσαγε ο Βαρδάρης. Το κύμα επλώρια κέρδιζε νοριά με την νοριά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Ήταν εκείνη η νυχτιά που φύσαγε ο Βαρδάρης.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είναι ο Νίκος Πορτοκάλογλου.
1: Και δίπλα μου είναι ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας.
0: Και βρισκόμαστε μέσα σε αυτή την όμορφη κασετούλα μελωδία.
2: Η κασέτα του Λαβρέντη Μαχαιρίτσα και του Νίκο Πορτοκάλογλου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
3: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό. Όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
4: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
3: Και από communication skills?
4: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
3: Ηγετικά προσόντα?
4: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
3: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
2: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
5: Γεια σας, είμαι ο Δημήτρης Μιστακίδης και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
2: Η κασέτα του Δημήτρη Μιστακίδη, Κυριακή 17 Μαΐου στις 8 το βράδυ. Ο Δημήτρης Μιστακίδης παρουσιάζει τη δική του κασέτα αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Ταυτόχρονα στο Μελωδία 99,2, στο Μελωδία.gr και στο Μελωδία App.
6: Ακούμε μπροστά.
2: Δεν μπορώ να σε ξεχάσω. Ελένη Τσαλιγοπούλου. Μουσική Κώστας Λιβάδας. Στίχη Αγλαία Σφίκα.
7: Δεν μπορώ να σε ξεχάσω, καρδιά μου. Κι είναι η χαρά μου μισή.
6: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
8: Πιάσε Μελωδία Θεσσαλονίκης
6: στους 98.

όλος μας, ο μεγάλος και ο μικρός. Δεν ξέρω τι να παίξω στα παιδιά, μα ούτε και στους μεγάλους. Πάει καιρός που έχω μάθει ξαφνικά

0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.

0: σας. Είμαι ο Δημήτρης Μιστακίδης και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα του Δημήτρη Μιστακίδη, Κυριακή 17 Μαΐου στις 8 το βράδυ. Ο Δημήτρης Μιστακίδης παρουσιάζει τη δική του κασέτα αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Ταυτόχρονα στο Μελωδία 99,2, στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Τι ωραία είπες, να συλλέγεις αεροτρόπια και να τα πειθώνεις στο ενύπνιό σου. Να συλλέξουμε λεωφωνήεντα, καταληπτά ή όχι. Να τα διακρίνουμε σε στενάζοντα, διπλόθεμα και ερωτικά. Είναι και αυτή μια μέθοδος όταν οι απορίες χάσκουν. Τα ανεξίτηλα. Μάριος Μιχαηλίδης.
0: Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
4: Αυτό το Σαββατοκύριακο στον Μελωδία.
0: 62 με τον Σταμάτη Κραουνάκη. Στο ακριβώς κάθε ώρας.
5: Δεν συναλλάσσουμε με την νεότητα επειδή θέλω να πιω το αίμα της. Συναλλάσσουμε με την νεότητα γιατί βαριέμαι τους μεγάλους που δεν είναι πια νέοι. Δεν δαγκώνω τη ζωή, όχι. Διεύομαι, ναι. Την ουσία την αφήνω να με δαγκώνει.
0: 62 με τον Σταμάτη Κραουνάκη.
4: Περισσότερα στο μελωδία.gr και στο μελωδία app.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

μέρες πάντα φεύγουνε, οι φίλοι όλα τα δέχουνε, αϊδέ. Αυτή η κατάρα σου, στη βότκα στα τσιγάρα σου, ποτέ

0: κάτω από φώτα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη.
1: Θέλει μελωδία.
2: Κάτω από φώτα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είναι ο Νίκος Πορτοκάλογλου.
1: Και δίπλα μου είναι ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας.
0: Και βρισκόμαστε μέσα σε αυτή την όμορφη κασετούλα μελωδία.
2: Κλείσε τα μάτια σου.
3: Η κασέτα του Λαβρέντη Μαχαιρίτσα και του Νίκου Πορτοκάλογλου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο μελωδία.gr και στο Μελωδία.
4: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
5: Έχουμε κάνει πολλά πράγματα. Δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά που έχουμε καταφέρει.
6: Θα μπορούσε να είσαι και πολιτικός, ξέρεις.
5: Ούτε καν, γιατί δεν αντέχω τους ανθρώπους.
4: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
2: Σαν με κοιτάς, κλείσε τα μάτια.
4: Πάντα έντεχνα.
2: Έλα, πάρε με.
4: Πάντα Μελωδία. Ακούμε μπροστά.
3: Να κλείς αυτούς που δεν δακρύζουνε. Κώστας Μακεδόνας. Μουσική Γιάννης Χριστοδουλόπουλος. Στίχη Λευτέρης Παπαδόπουλος.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Πιάσε Μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχής

Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι ο Δημήτρης Μιστακίδης και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα του Δημήτρη Μιστακίδη, Κυριακή 17 Μαΐου στις 8 το βράδυ. Ο Δημήτρης Μιστακίδης παρουσιάζει τη δική του κασέτα αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Ταυτόχρονα στο Μελωδία 99,2, στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Έρχεσαι σαν πουλί πληγωμένο ή σαν φοβισμένο ζώο. Σαν το σκυλί που σε κοιτάζει στα μάτια, μπερδεύεται στα πόδια σου, περιμένοντας ένα πρόσταγμα που το διώχνεις και πάλι το φωνάζεις να σε ακολουθήσει. Οι άνθρωποι ερημωμένοι λατρεύουν τα σκυλιά, γεμίζουν το άδειο με αφοσίωση και υποταγή, ρίχνουν πετρίτσες στην ατάραχη λίμνη. Δεν αγαπώ τα σκυλιά, εγώ είχα γύρω μου θηρία. Έρχεσαι σαν πουλί πληγωμένο, Μινάς Δημάκης.
0: Μελωδία Θεσσαλονίκης, 98.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
0: Αυτό το Σαββατοκύριακο στον Μελωδία.
3: 60 δεύτερα με τον Σταμάτη Κραουνάκη, στο ακριβώς κάθε ώρας.
4: Δεν συναλλάσσουμε με την νεότητα επειδή θέλω να πιω το αίμα της. Συναλλάσσουμε με την νεότητα γιατί βαριέμαι τους μεγάλους που δεν είναι πια νέοι. Δεν δαγκώνω τη ζωή, όχι. Τη γεύομαι, ναι. Την ουσία την αφήνω να με δαγκώνει.
3: 60 δεύτερα με τον Σταμάτη Κραουνάκη.
0: Περισσότερα στο melodia.gr και στο Melodia App.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: σοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις,

0: στάσεις και να χαθείς. Αν τρομάξεις και να κρυφτείς. Αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Θεσσαλονίκη είσαι μια, στον κόσμο δεν είναι άλλη. Θεσσαλονίκη μου γλυκιά, που να έχει τέτοια ομορφιά και τα δικά σου κάλλη.

0: πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Το βάλς των χαμένων ονείρων από τις κασέτες του Μελωδία. Μαριάννα Κατσιμίχα. Στίχη Άλκης Αλκαίος. Μουσική Δημήτρης Καράς.
0: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Πάμε τσάρκα, πέρα στο μπαξέτζι φλίκι, κούκλα μου γλυκιά από Θεσσαλονίκη.
1: Θέλει μελωδία.
2: Πάμε τσάρκα, πέρα στο μπαξέτζι φλίκι, κούκλα μου γλυκιά από τη Θεσσαλονίκη.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης, στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: σε ψάχνω σε κάθε πάρτι, σε κάθε χωνιά στο Παγκράτη.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Εσύ τους αγαπάς όλους ή απλά θες να αγαπιέσαι?
2: Άκου τώρα, ρε παιδάκι.
1: Όχι, γιατί αυτό
2: δεν ξέρεις. Εγώ δεν θέλω να βλέπω κανέναν.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Πώς θα γεννεί να ενωθούμε.
4: Μη μου μιλάς για αγάπη.
0: Πάντα έντεχνα.
4: Έχει πανσαλίνο απόψε.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Σ' αγαπώ, δεν μπορώ τίποτα άλλο να πω. Πιο βαθύ, πιο απλό, πιο μεγάλο. Μπρος τα πόδια σου εδώ, με λαχτάρα σκορπό, τον πολύφυλλο ανθό της ζωής μου. Μυρτιώτισσα, από το σ' αγαπώ.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
3: Αυτό το Σαββατοκύριακο στον Μελωδία.
0: 60 δεύτερα με τον Σταμάτη Κραουνάκη. Στο ακριβώς κάθε ώρας.
4: Δεν συνελάσσουμε με την νεότητα επειδή θέλω να πιω το αίμα της. Συνελάσσουμε με την νεότητα γιατί βαριέμαι τους μεγάλους που δεν είναι πια νέοι. Δεν δαγκώνω τη ζωή, όχι. Τη γεύομαι, ναι. Την ουσία την αφήνω να με δαγκώνει.
0: 60 δεύτερα με τον Σταμάτη Κραουνάκη.
3: Περισσότερα στο μελωδία.gr και στο μελωδία app.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πλατεία Ναβαρίνου, νευρικός και σωστός. Πλατεία Ναβαρίνου, ανεκτίμητος.
1: Θέλει μελωδία.
2: Πλατεία Ναβαρίνου, νευρικός και σωστός. Πλατεία Ναβαρίνου, ανεκτίμητος.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης, στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Το τρενάκι γυρνούσε φωτισμένο κι αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι, το φεγγάρι πιο πέρα. Σε θυμάμαι συχνά που φορούσες ένα άσπρο φουστάνι. Σε κρατούσα από το χέρι ότι ζούμε, μου λες δε μου

0: Είμαι η Άλκη της Πρωτοψάλτη και σας καλωσορίζουμε στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Άλκης της Πρωτοψάλτη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές.

0: Ειδικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
1: Γεια σας, είμαι ο Δημήτρης Μιστακίδης και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
0: Η κασέτα του Δημήτρη Μιστακίδη, Κυριακή 17 Μαΐου στις 8 το βράδυ. Ο Δημήτρης Μιστακίδης παρουσιάζει τη δική του κασέτα αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Ταυτόχρονα στο Μελωδία 99,2, στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
2: Ακούμε μπροστά.
0: Νέα φτερά. Νίκος Πορτοκάλογλου. Στίχη μουσική Νίκος Πορτοκάλογλου.
2: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
3: Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Ξαναζητώ. Ξαναζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα.
1: Θέλει μελωδία.
2: Ξαναζητώ. Ξαναζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι ο Δημήτρης Μιστακίδης και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα του Δημήτρη Μιστακίδη, Κυριακή 17 Μαΐου στις 8 το βράδυ. Ο Δημήτρης Μιστακίδης παρουσιάζει τη δική του κασέτα αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Ταυτόχρονα στο Μελωδία 99,2, στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Με υποψία προσλαμβάνω την επίκληση της τελειότητας του λευκού αναμάρτητου όντος και σκέπτομαι πως η άρνηση της αμαρτίας είναι φυγή ζωής. Περί αμαρτίας, Μινάς Θεοδόρου.
0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία.
3: Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
0: Αυτό το Σαββατοκύριακο στον Μελωδία.
4: 60 δεύτερα με τον Σταμάτη Κραουνάκη. Στο ακριβώς κάθε ώρα.
5: Θέλω να αγαπάω και να αγαπιέμαι και να είναι όλα κούκλα. Αν λοιπόν πρέπει κανείς να συνοψίσει την περιπέτειά μας με το τραγούδι, το μόνο που μπορεί να έχει σωτηρία είναι να αφήνεις τον εαυτό σου να τρέχει στο λιβάδι σαν να είσαι πάντοτε παιδί.
4: 60 δεύτερα με τον Σταμάτη Κραουνάκη.
0: Περισσότερα στο melodia.gr και στο Melodia App.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είχα πάει τσάρκα στη Θεσσαλονίκη και τριγυρνούσα στην Ακροθαλασσιά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Είχα πάει τσάρκα στη Θεσσαλονίκη και τριγυρνούσα στην Ακροθαλασσιά.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: είμαι η Άλκη της Πρωτοψάλτη και σας καλωσορίζουμε στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Άλκης της Πρωτοψάλτη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
2: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
3: Ξέρει να διαβάζει ο κόσμος.
4: Υπάρχουν και συγγραφείς που μπορείς να διαβάσεις.
3: Θέλει να
4: έχεις μάθει Λόλα να ένα μήλο.
3: Συγγνώμη, ήσουν και φιλόλογος κάποτε.
2: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
5: Απάνω μου έχω πάντοτε.
6: Πίσω κι από τα μάτια μου.
2: Πάντα έντεχνα.
7: Όλα σε θυμίζουν.
2: Πάντα Μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Γύρνα πίσω. Σωκράτης Μάλαμας. Συμμετέχουν Τζόρτζια Κεφαλά, Γιάννης Μάλαμας. Στίχη μουσική Σωκράτης Μάλαμας.
8: Γύρνα πίσω σε θέλω, όπως είσαι σε θέλω. Δεν βρίσκει δρόμο η καρδιά και το ξέρω.
2: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία. Στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
9: Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.